λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Γαλάξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά.

Παρασκευή για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτωσα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτική εισαγγελία κρίθηκε χθες μετά την πολύωρη απολογία του καθομολογίαν δράστη στις δολοφονίες της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η Κεχυρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόν που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφερειές της, περιλαμβανομένης της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως η

ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις πως τουλάχιστον 2 άτομα άνοιξαν πυρ, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες του περιστατικού. Οι δράστες αναζητούνται. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για να συνοδεύουν μια διαδρομή. Ένα νυχτερινό ταξίδι μέσα στην πόλη, ένα παράθυρο που κοιτάζει τα φώτα να περνούν, έναν άνθρωπο που παρατηρεί τον κόσμο χωρίς απαραίτητα να προσπαθεί να τον αλλάξει. Κάτι τέτοιο είναι και το The Passenger του Iggy Pop. Το τραγούδι κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του 1977, γρήγορα γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της καριέρας του. Η έμπνευση γεννιέται από τις διαδρομές που έκανε ο ίδιος στο Βερολίνο, καθισμένος στη θέση του συνοδηγού, παρατηρώντας μια πόλη που βρισκόταν ακόμη στη σκιά του ψυχρού πολέμου και χωριζόταν στα δύο από ένα τείχος. Πίσω όμως από αυτή την απλή εικόνα κρύβεται μια ολόκληρη εποχή. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι μεγάλες δυτικές πόλεις αλλάζουν πρόσωπο, η οικονομική κρίση, η ανεργία και η κοινωνική αβεβαιότητα αφήνουν το αποτύπωμά τους, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο και το Βερολίνο. Την ίδια στιγμή μια νέα μουσική κουλτούρα γεννιέται. Το punk και η rock αμφισβητούν τα πάντα, εκφράζοντας μια γενιά που δεν εμπιστεύεται εύκολα τις βεβαιότητες του παρελθόντος. Ο Iggy Pop βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι στίχοι του The Passenger δεν μιλούν για έναν ήρωα που ελέγχει τα γεγονότα, μιλούν για κάποιον που παρακολουθεί τον κόσμο να κινείται γύρω του, προσπαθώντας να βρει τη θέση του μέσα σε αυτόν. Στην Ελλάδα η χώρα ζει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Ο Οκτώβριος του 1977 βρίσκει τα κόμματα σε προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο. Η μεταπολίτευση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της χρόνια. Η πολιτική συζήτηση κυριαρχεί στην καθημερινότητα και μια νέα γενιά αναζητά τον δικό της βηματισμό μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, το The Passenger έρχεται να ντύσει μουσικά μια εποχή όπου πολλοί παρατηρούν τις εξελίξεις να τρέχουν γύρω τους και προσπαθούν να καταλάβουν προς τα πού κατευθύνεται ο κόσμος.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε αυτή την κυριακάτικη διαδρομή και αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας περιμένει ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε μαζί να βλέπουμε τι φέρνει μαζί της αυτή η Κυριακή.

Στη δεύτερη ώρα θα αφήσουμε για λίγο το γρήγορο ρυθμό των τίτλων και θα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτούς. Θέματα κοινωνίας, μικρές αλλαγές που αποτυπώνουν την εποχή, διεθνείς ιστορίες που φωτίζουν μια διαφορετική πλευρά της επικαιρότητας, αλλά και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το ιδιαίτερο πρωινό της Κυριακής. Συνεχίζουμε.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πολλές ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας δεν έφταναν ποτέ στις αρχές. Έμεναν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μέσα σε σπίτια, οικογένειες και σχέσεις όπου η σιωπή συχνά αποδεικνυόταν ισχυρότερη από την καταγγελία. Σήμερα η εικόνα ευτυχώς δείχνει να αλλάζει. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια, απευθύνονται στις αρχές ή αποφασίζουν να σπάσουν έναν κύκλο φόβου που για χρόνια παρέμεινε αόρατος. Τα στοιχεία των πρώτων 4 μηνών του 2026 αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν κατέγραψε περισσότερες από 6.500 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ προχώρησε σε πάνω από 3.850 συλλήψεις. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε περίπου 50 καταγγελίες κάθε ημέρα, περισσότερες από 2 κάθε ώρα. Την ίδια στιγμή, 5 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου από πρόσωπα του στενού οικογενειακού ή συντροφικού τους περιβάλλοντος. Η τελευταία υπόθεση στην Καλαμάτα υπενθύμησε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι, οικογένειες και ζωές που αλλάζουν για πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα γραφεία της ελληνικής αστυνομίας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ νέα εργαλεία όπως το Panic Button, αλλά και ειδικές γραμμές υποστήριξης έχουν δώσει σε περισσότερα θύματα τη δυνατότητα να αναζητήσουν προστασία και βοήθεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Σημαίνει ότι γίνεται περισσότερο ορατό. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο ζήτημα παραβατικότητας ή αστυνομικής διαχείρισης. Αφορά και αντιλήψεις, αφορά και στερεότυπα και συμπεριφορές που διαμορφώνονται μέσα στην κοινωνία και συχνά περνούν από γενιά σε γενιά και οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η πραγματική όμως πρόκληση βρίσκεται στο να μειωθούν, ώστε λιγότεροι άνθρωποι να χρειάζεται να ζουν καθημερινά με το φόβο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Η Ευρώπη γερνά. Και μαζί της αλλάζουν σταδιακά και πολλές από τις συζητήσεις που αφορούν την καθημερινότητα. Μια από αυτές αφορά την οδήγηση και το πώς οι κοινωνίες θα ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανεξαρτησία των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και στην οδική ασφάλεια. Σήμερα ούτε στην Ελλάδα ούτε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο που να αφαιρεί αυτόματα από κάποιον το δικαίωμα να οδηγεί. Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στην πραγματική ικανότητα του οδηγού να βρίσκεται με ασφάλεια πίσω από το τιμόνι. Για πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο με την ανεξαρτησία τους, τους επιτρέπει να μετακινούνται μόνοι τους, να επισκέπτονται την οικογένειά τους, να πηγαίνουν στο γιατρό ή να διατηρούν μια ενεργή καθημερινότητα χωρίς να εξαρτώνται από άλλους. Ταυτόχρονα όμως, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι με την πάροδο των χρόνων μπορεί να επηρεαστούν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή οδήγηση, όπως είναι η όραση, τα αντανακλαστικά, η ταχύτητα αντίδρασης και η ικανότητα αντιμετώπισης μιας απρόβλεπτης κατάστασης στον δρόμο. Γι' αυτό και σε ολόκληρη την Ευρώπη εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, συζητείται η καθιέρωση υποχρεωτικών τεστ οπτικής οξύτητας για οδηγούς άνω των 70 ετών, τα οποία θα επαναλαμβάνονται ανά τριετία. Στην Ισπανία οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται ήδη συχνότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες και συνοδεύονται από τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, ενώ και στη Γερμανία η έμφαση δίνεται περισσότερο στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας και λιγότερο στην ύπαρξη ενός αυστηρού ηλικιακού ορίου. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζεται η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μειώνουν τη διάρκεια ισχύως των αδειών οδήγησης μετά τα 65 χρόνια, ζητώντας συχνότερους ελέγχους ανάλογα με την πολιτική που θα επιλέξει κάθε χώρα. Ο στόχος δεν είναι να αποκλειστούν οι ηλικιωμένοι από την οδήγηση, είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κινούνται με ασφάλεια. Γιατί στους δρόμους η ελευθερία της μετακίνησης και η ασφάλεια πρέπει πάντα να πηγαίνουν μαζί.

Και ενώ η συζήτηση στην Ευρώπη λοιπόν επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στους οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας και στους ελέγχους που απαιτούνται για να παραμένουν ασφαλείς στο τιμόνι, έρχεται και μια νέα έρευνα να δείξει ότι οι προκλήσεις δεν βρίσκονται μόνο στις μεγαλύτερες γενιές. Αντίθετα, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα φαίνεται να εντοπίζεται και στους νεότερους οδηγούς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Η τεχνολογία έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας σε τέτοιο βαθμό ώστε για πολλούς ανθρώπους το κινητό τηλέφωνο να αποτελεί σχεδόν προέκταση του χεριού τους. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτή η συνήθεια ακολουθεί τον οδηγό και πίσω από το τιμόνι. Μια μεγάλη λοιπόν ευρωπαϊκή έρευνα εκπέμπει προειδοποιητικό σήμα για τη συμπεριφορά των νεότερων ηλικιών στο δρόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 9 στους 10 νέους οδηγούς χρησιμοποιούν το κινητό τους ή προγραμματίζουν το σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούν. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν οι μισοί παραδέχονται πως διαβάζουν ή στέλνουν μηνύματα ενώ βρίσκονται σε κίνηση. Η εικόνα στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες οδηγοί εμφανίζονται συχνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετές επικίνδυνες συμπεριφορές, χρήση κινητού, οδήγηση υπό έντονη κόπωση αλλά και παραμέληση βασικών κανόνων ασφαλείας καταγράφονται σε ποσοστά που προκαλούν προβληματισμό. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων χρόνων. Παλιότερα η απόσπαση προσοχής προερχόταν από το ραδιόφωνο, από μια συζήτηση με τον συνοδηγό ή την κίνηση στο δρόμο. Σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της προσοχής του οδηγού βρίσκεται στην τσέπη του. Ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση, μια γρήγορη ματιά στην οθόνη. Μόνο που στο δρόμο λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να μετατραπούν σε δεκάδες μέτρα οδήγησης χωρίς πραγματική προσοχή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τους νέους, αφορά όλους μας, γιατί όσο εξελίσσονται τα αυτοκίνητα, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η πιο βασική προϋπόθεση της ασφαλούς οδήγησης, να παραμένει ο οδηγός συγκεντρωμένος στον δρόμο.

Για χρόνια ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χτίσει ένα πολιτικό αφήγημα που παρουσιάζει τη Ρωσία ως αντίβαρο στη Δύση. Ένα αφήγημα που συχνά συνοδεύεται από σκληρή κριτική απέναντι στις δυτικές κοινωνίες, τις αξίες και το τρόπο ζωής τους. Μια νέα δημοσιογραφική έρευνα έρχεται τώρα να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της προσωπικής του ζωής. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που δημοσίευσε η ερευνητική ομάδα Συστέμα, η οποία συνδέεται με το Radio Free Europe, η δύο μικρή γη που φέρεται να έχει αποκτήσει ο Ρώσος Πρόεδρος με την πρώην Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα μεγαλώνουν με την φροντίδα δεκάδων ξένων κουβερνάντων, δασκάλων και φροντιστών. Ανάμεσά τους βρίσκονται εργαζόμενοι από τη Βρετανία, από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι αμείβονται με μισθούς που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, φτάνουν ακόμη και τα 7.000 ευρώ το μήνα. Η ίδια έρευνα περιγράφει ένα περιβάλλον εξαιρετικά αυστηρών κανόνων. Οι εργαζόμενοι φέρεται να υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων, να συντάσσουν καθημερινές αναφορές για τα παιδιά και να αποφεύγουν συγκεκριμένα θέματα συζήτησης, όπως ζητήματα φύλου ή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται μόνο στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας μιας ισχυρής οικογένειας, βρίσκεται στην αντίφαση που αναδεικνύει η υπόθεση. Απ' τη μια πλευρά, η δημόσια εικόνα μιας Ρωσίας που προβάλλεται ως ιδεολογικό αντίπαλο δέος της Δύσης, από την άλλη, η επιλογή δυτικών εκπαιδευτικών προτύπων, ξένων δασκάλων και διεθνών επιρροών για την ανατροφή των παιδιών της ίδιας της πολιτικής ελίτ. Πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς προέρχονται μάλιστα από χώρες τις οποίες η ρωσική ηγεσία συχνά παρουσιάζει ως πολιτικούς και ιδεολογικούς αντιπάλους. Η έρευνα δεν αλλάζει βέβαια τις διεθνείς ισορροπίες, δείχνει όμως κάτι που επαναλαμβάνεται συχνά στην ιστορία, ότι πίσω από τις δημόσιες πολιτικές συγκρούσεις και τη σκληρή ρητορική, η πραγματική ζωή είναι συνήθως πολύ πιο σύνθετη από τα συνθήματα και τις αντιπαραθέσεις που βλέπουμε στην επιφάνεια.

καλημέρες να στείλουμε σε όσους βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάλιρο. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του από την Λιλιούπολη. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και να σας θυμίσουμε πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, με την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σύντομα θα ανακοινωθεί συμμετοχή κι άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: Δίνουμε τη σκητάλη μας για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ παρέα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή στον πυρετό του Μοντιάλ για πρώτη φορά στην

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρε Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να έχει παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως στον κύριο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια και ακριβό σχέδιο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοινώσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, σε μια ώρα που η πόλη αρχίζει πλέον να ξυπνά κανονικά και η μέρα ανοίγεται μπροστά μας. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε σε ιστορίες που δεν μετριούνται μόνο με αριθμούς ή πρωτοσέλιδα. Ιστορίες για ανθρώπους, για κοινωνικές αλλαγές, για μικρές ειδήσεις που βοηθούν να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η καθημερινότητα. Και φυσικά με μουσικές ανάσες που πιστεύουμε πως ταιριάζουν σε αυτή τη διαδρομή του κυριακάτικου πρωινού.

Και καλημέρες βεβαίως. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια που στέλνει τη δική του εδώ στην πρωινή παρέα μας. Καλημέρα φίλε Σωτήρη. Καλημέρα στην Μαρία και τον Παύλο από την Πάτρα. Να είστε καλά. Στον φίλο τον Σπύρο από τον Βοτανικό, καλή σας ημέρα. Στον φίλο τον Νίκο από το Μοσχάτο. Στην Βούλα από το Παγκράτη. Στην Έφη από την Ζωφριά. Στον Ευγένιο από την Νίκαια. Να στολή γερή και δυνατή. Καλή Κυριακή να έχουμε.

Στις περισσότερες χώρες τα μνημεία, οι λεωφόροι και τα δημόσια κτίρια αποκτούν το όνομα ενός ηγέτη αρκετά χρόνια μετά το τέλος της πολιτικής του διαδρομής, αφού πρώτα η ιστορία αποφασίσει πώς θα τον θυμάται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαφορετική συζήτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος που θα φέρει το όνομά του δίπλα στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον. Ο δρόμος θα συνδέει το μνημείο με τον ποταμό Πόταμοκ και σύμφωνα με τον ίδιο θα ονομαστεί πεζόδρομος Τραμπ. Η πρόταση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από μια άλλη συζήτηση που προκάλεσε αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πρόταση να εμφανιστεί το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου σε ένα νέο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων. Και στις δύο περιπτώσεις η ουσία δεν βρίσκεται τόσο στο ίδιο το έργο ή στο χαρτονόμισμα, βρίσκεται στο ερώτημα για το πότε και με ποιον τρόπο ένας πολιτικός ηγέτης περνά από την καθημερινή πολιτική στην ιστορική μνήμη. Η αμερικανική πολιτική παράδοση υπήρξε διαχρονικά ιδιαίτερα προσεκτική σε τέτοια ζητήματα. Τα αμερικανικά χαρτονομίσματα απεικονίζουν ιστορικές προσωπικότητες που έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες, ενώ η ονομασία δημόσιων κτηρίων, δρόμων και μνημείων συνήθως γίνεται αφού περάσει αρκετός χρόνος και καταλαγιάσουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής τους. Την ίδια στιγμή μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο, αμερικανικό δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόφαση να προσθεθεί το όνομα του Τραμπ στο κέντρο παραστατικών τεχνών Kennedy, υπενθυμίζοντας ότι ορισμένα ιστορικά σύμβολα προστατεύονται από ειδική νομοθεσία. Η συζήτηση που ανοίγει ξεπερνά φυσικά το πρόσωπο του σημερινού Προέδρου, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες επιλέγουν ποια πρόσωπα θα τιμήσουν δημόσια και πότε. Δεν τυχαίο ότι πολλές από τις πιο γνωστές λεωφόρους, βιβλιοθήκες, γέφυρες και δημόσιες εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πήραν το όνομα Προέδρων αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία. Η απόσταση από τα γεγονότα θεωρείται συχνά απαραίτητη ώστε μια κοινωνία να αξιολογήσει πιο ψύχρεμα την πολιτική τους κληρονομιά. Γιατί η ιστορία γράφεται πάντα στο παρόν, η δημόσια μνήμη όμως χρειάζεται συνήθως χρόνο πριν να αποφασίσει ποια ονόματα θα χαραχθούν οριστικά πάνω στα μνημεία και στους δρόμους μιας χώρας.

Everest είναι για πολλούς το σύμβολο της ανθρώπινης υπέρβασης, η υψηλότερη κορυφή της γης. Ένας τόπος που συνδέθηκε με την περιπέτεια, με την εξερεύνηση και το όνειρο να φτάσει κανείς όσο πιο κοντά γίνεται στον ουρανό. Τα τελευταία χρόνια όμως το ψηλότερο βουνό του πλανήτη συνδέεται όλο και περισσότερο με ένα πολύ διαφορετικό πρόβλημα. Τα σκουπίδια. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση δίνουν και εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες από τις πλαγιές του βουνού, οι οποίες υπενθυμίζουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Everest. Σε υψόμετρο 8.849 μέτρων, εκεί όπου χιλιάδες ορειβάτες από όλο τον κόσμο ονειρεύονται να φτάσουν έστω μια φορά στη ζωή τους, παραμένουν εγκαταλελειμμένες φιάλες οξυγόνου, σκηνές, σχοινιά και κάθε είδους εξοπλισμός που συσσωρεύτηκε επί δεκαετίες. Κάθε άνοιξη χιλιάδες ορειβάτες, οδηγοί και μέλη αποστολών ανεβαίνουν στις πλαγιές του Everest. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα οι εικόνες με τις μεγάλες ουρές αναρριχητών κοντά στην κορυφή έχουν κάνει πολλές φορές το γύρο του κόσμου, αναδεικνύοντας ένα ακόμη ζήτημα, τον κορεσμό του βουνού. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, τόσο αυξάνεται και η πίεση που δέχεται ένα από τα πιο ευαίσθητα φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη. Μαζί τους ανεβαίνουν βεβαίως φιάλες οξυγόνου, οι σχοινές, τα σκοινιά, τα πλαστικά υλικά και κάθε είδους εξοπλισμός, και ένα μεγάλο μέρος από αυτά παραμένει εκεί. Οι αρχές του Νεπάλ εκτιμούν ότι επί δεκαετίες συσσωρεύτηκαν στις πλαγιές του βουνού δεκάδες τόνοι απορριμμάτων. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια οργάνωνονται μεγάλες επιχειρήσεις καθαρισμού, κατά τις οποίες εθελοντές, στρατιώτες και επαγγελματίες ορειβάτες κατεβάζουν από το βουνό τόνους αποβλήτων που είχαν εγκαταλειφθεί σε μεγάλα υψόμετρα. Οι αποστολές καθαρισμού έχουν γίνει πλέον σχεδόν μόνιμο κομμάτι της ορειβατικής περίοδου. Ομάδες που ανεβαίνουν στο βουνό δεν μεταφέρουν μόνο προμήθειες και εξοπλισμό. Κατεβάζουν επίσης παλιό υλικό και απορρίμματα που εγκαταλείφθηκαν από προηγούμενες αποστολές, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτή η επιβάρυνση που έχει συσσωρευτεί με τα χρόνια. Το παράδοξο είναι προφανές. Ένας από τους πιο απομονωμένους τόπους της γης αντιμετωπίζει πρόβλημα που συνήθως συνδέεται με τις μεγάλες πόλεις. Και αυτή μάλλον είναι η ουσία της ιστορίας, ότι ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη η ανθρώπινη παρουσία αφήνει το αρνητικό αποτύπωμά της. Το Everest εξακολουθεί να συμβολίζει την κατάκτηση του ακατόρθωτου, ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζει για κάτι ακόμη, ότι η πρόοδος δεν μετριέται μόνο με το πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, μετριέται και με το τι αφήνουμε πίσω μας όταν επιστρέφουμε.

Σε πολλές πόλεις του κόσμου το πρόβλημα δεν είναι πια πώς θα προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες, είναι πώς θα μπορέσουν να ζήσουν μαζί τους. Κάτι τέτοιο φαίνεται να απασχολεί πλέον και την Ιαπωνία. Στη διάσημη συνοικία Σιμπούγια του Τόκιο, μια από τις πιο πολυσύχναστες γειτονιές της χώρας, όσοι πετούν σκουπίδια στο δρόμο θα πληρώνουν πλέον πρόστιμο περίπου 12 ευρώ, το οποίο μάλιστα θα εισπράτεται επί τόπου. Η Σιμπούγια είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορεί να έχετε δει και εικόνες, για την διάβαση όπου χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν ταυτόχρονα τον δρόμο, δημιουργώντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της σύγχρονης Ιαπωνίας. Τα τελευταία χρόνια όμως η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαφορετική πρόκληση, τον υπερτουρισμό. Μόνο πέρυσι η Ιαπωνία υποδέχθηκε περισσότερους από 42 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ για τη χώρα. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι αυξάνονται τα περιστατικά εγκατάλειψης απορριμμάτων στους δρόμους, αλλά και η δημόσια κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσαν με πολύ εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Το παράδοξο είναι ότι η Ιαπωνία παραμένει μια από τις καθαρότερες χώρες στον κόσμο, παρότι διαθέτει ελάχιστους δημόσιους κάδους απορριμμάτων. Εκεί λειτουργεί η κουλτούρα της προσωπικής ευθύνης. Είναι τόσο ισχυρή, ώστε οι περισσότεροι πολίτες συνηθίζουν να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους μέχρι να βρουν το κατάλληλο σημείο για να τα πετάξουν. Η Σιμπούγια επιχειρεί τώρα να προστατεύσει αυτή την καθημερινότητα, γιατί πίσω από το πρόστιμο των 12 ευρώ βρίσκεται και ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα. Πώς διατηρεί μια πόλη τον χαρακτήρα της, όταν εκατομμύρια άνθρωποι περνούν κάθε χρόνο από τους δρόμους της, και πώς ισορροπεί ανάμεσα στη φιλοξενία, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Τη συναντάμε στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις μεταφράσεις, στις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Σήμερα όμως οι επιστήμονες συζητούν κάτι πολύ πιο σύνθετο. Τι θα συμβεί αν μια μέρα η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης? Το ερώτημα δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ένα βασικό συστατικό ενός πειραματικού εμβολίου σχεδιάστηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και πέρασε στις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Στόχος των ερευνητών, η ανάπτυξη εμβολίων που θα μπορούν να προσφέρουν προστασία όχι μόνο απέναντι σε μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά απέναντι σε ολόκληρες κατηγορίες ιών και πιθανές μελλοντικές πανδημίες. Και την ίδια στιγμή, εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν ήδη συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό των επόμενων πιο προηγμένων συστημάτων. Με απλά λόγια, οι μηχανές αρχίζουν να βοηθούν στη δημιουργία των μηχανών που θα ακολουθήσουν. Για αρκετούς επιστήμονες αυτό αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία. Σκεφτείτε ότι μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ασθενειών, να οδηγήσει σε επιστημονικές εξελίξεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν δεκάδες ή απίστευτα χρόνια έρευνας. Άλλοι όμως προειδοποιούν ότι όσο οι μηχανές γίνονται ικανότερες να βελτιώσουν τον εαυτό τους, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προβλέψει κανείς πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαδικασία. Με απλά λόγια, αν ένα σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο σύστημα και εκείνο με τη σειρά του ένα ακόμη καλύτερο, τότε κάθε νέα γενιά θα εξελίσσεται ταχύτερα από την προηγούμενη. Κάποιοι ερευνητές περιγράφουν αυτό το ενδεχόμενο σε ένα άλμα που θα μπορούσε να αλλάξει την επιστήμη, την οικονομία, την καθημερινότητα, όσο λίγες τεχνολογίες στην ανθρώπινη ιστορία. Άλλοι θεωρούν ότι πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να απαντηθούν τα δύσκολα ερωτήματα για τα όρια, τον έλεγχο και την ευθύνη. Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα έχει πλέον αλλάξει. Δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει για μας, αφορά και το πού μπορεί να φτάσει.

Όπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ολοκληρώνεται σήμερα και το καλοκαίρι αρχίζει να παίρνει όλο ένα και περισσότερο τη θέση του στην καθημερινότητά μας. Οι ειδήσεις θα συνεχίσουν να τρέχουν, οι εξελίξεις να διαμορφώνουν την επόμενη μέρα και εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη Κυριακή πρώτα Θεός για να τις παρακολουθήσουμε μαζί. Ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό μαζί μας με ενημέρωση, μουσικές και μικρές παύσεις μέσα στο θόρυβο της εβδομάδας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους που αγαπάτε και για όσα συχνά αφήνουμε στην άκρη μέσα στη βιασύνη των ημερών. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην αμήν

Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγριμηθεί.

ξεχνά το όνομά του, δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχει εσύ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιανιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: 93,3.
1: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα από αυτή την ώρα ως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας αλλά και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας Σίνα και Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

0: Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι εδώ και 8-9 λεπτά έχουν ξεκινήσει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε έχετε το νου σας όσοι σκοπεύετε να περάσετε από το κέντρο, γιατί είναι φύση αδύνατο να το κάνετε. Οι ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Γιατί είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών, και οι αγώνες θα διεξαχθούν στην εξής διαδρομή, έτσι για να ξέρετε και τους δρόμους: πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, λεωφόρος Βασιλής Σαμαλίας μπροστά από τη Βουλή, λεωφόρος Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Ακαδημία, Σύνα, Πανεπιστημίου και πλατεία Συντάγματος ο τερματισμός. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι τις 12, αλλιώς κάποια άλλη εναλλακτική διαδρομή αν έχετε κάποια επίγουσα υποχρέωση.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζω εδώ το μήνυμα του Θοδωρή για το θέμα με τα κυλικεία. Καλημέρα, θα έπρεπε να επιβάλλουν φόρο ζάχαρης και λίπους στα τρόφιμα. Φόρο λίπους και ζάχαρης.
1: Να.
0: Δεν είναι σωστό να πληρώνουμε όλοι χωρίς να φταίμε τη χοληστερίνη και το ζάχαρο αυτού που δεν προσέχει τη διατροφή του.
1: Εντάξει, τώρα άμα αρχίζουμε να διχαζόμαστε για το τι πρέπει να τρώει ο καθένας.
0: Καλά, αυτό είναι επιλογή του καθενός.
1: Ναι.
0: Μπορεί το δικό σου DNA και ο μεταβολισμός σου να δουλεύει τέλεια. Και όσο και να τρώει, έχω ένα φίλο που τρώει και είναι πετσί και κόκαλο.
1: Και, έξω η βίγκαν από την αεκάρα από κάτω γράφει: ωραία, δηλαδή τι προτείνετε τώρα, να απαγορέψουμε και τα σουβλάκια στους κάτω των 18, όπως το ενόπνευμα, και μετά θα λέτε χούντα.
0: Εδώ, Γιώργο, εμείς ας πούμε τώρα, γιατί εμείς είμαστε άλλο σκαρί. Εμείς ανοίγουμε το στόμα να αναπνεύσουμε και παίρνουμε μισό κιλό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εντάξει. Είναι οργανισμοί και οργανισμοί. Αυτοί οι κανόνες έχουν να κάνουν με όλο. Δεν μπορεί να πάρει μέτρα για τον καθένα ξεχωριστά. Εντάξει. Οριζόντια είναι τα μέτρα.
1: Κοίταξε, τώρα το κράτος.
0: Ένας γενικός κανόνας για τη σωστή διατροφή υπάρχει.
1: Γιατί το κράτος δεν θα μπει στο σπίτι σου τώρα, σου πει θα φας σπίτι σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στα σχολεία που μπορεί να το ελέγξει με κάποιον τρόπο, σου λέει ότι εμείς, σαν κράτος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για την παιδική παχυσαρκία. Και γι' αυτό προβαίνουμε σε αυτές τις ενέργειες. Τώρα, είδες τι σου είπε πριν η εκπρόσωπος των ιδιοκτητών κηλικίων. Ότι, εν πάση περιπτώσει, 60 γραμμάρια μερίδα, ποιος θα την αγοράζει. Αυτό σου είπε στην πραγματικότητα. Ναι.
0: Θα πάρε 2 ώρα, Γιώργο, εσύ, άμα πεινάς. Μυστικό, πάω σχολείο, δεν τρως κάτι το πρωί.
1: Εγώ 2 πράγματα θέλω να σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Γιώκο τσόκο.
0: Ναι.
1: Με πώς το λέγαμε, λουκουμά. Το θυμάσαι το λουκουμά που τον πέραμε ζεστό με τη ζάχαρη από πάνω και το γιώκο τσόκο. Το θυμάσαι το γιώκο τσόκο.
0: Ναι, και το Carnation. Με τη Λόλα.
1: Και ντόνατς, ψωμάκι ντόνατς κομμένο στη μέση, ζαμπόν τυρί και σάλτσα.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι, γιατί.
1: Αυτά δεν τρώγαμε.
0: Ναι, ρε Γιώργο.
1: Ναι, αυτά τρώγαμε.
0: Ναι, αλλά έτρεχες και 10 ώρες τη μέρα μετά. Πες μου,
1: αφού ήμουν 18 χρονών και 17, τι θα έκανα, θα τρέχα.
0: Καλά, δεν ήσουν 18, ήσουν λιγότερο.
1: 16.
0: Αλλά τότε έπαιζε στη γειτονιά έξω στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιο παιδάκι βγαίνει στον δρόμο να παίξει στη γειτονιά? Μπορεί να βγει.
1: Τώρα παίζω στο κινητό όλοι.
0: Μα τότε δεν είχες αυτοκίνητα στον δρόμο. Ερχόταν ένα αυτοκίνητο και το κοιτάγαμε πώς και πώς. Έπαιζε κανονικά έξω, έτρεχε.
1: Καλά, ρε Γιάννη, του πότε είσαι γεννημένος? Το 20.
0: Α,
1: το 1920.
0: Εντάξει.
1: Που είχε ένα αυτοκίνητο, το Ford με μουστάκια που λέγανε και με τη μανιβέλα, και πήγαινε στους χωματόδρομους της Βασιλής Σοφίας.
0: Έχεις καταλάβει ότι αυτό που εμείς ζήσαμε τώρα, οι οικογένειες το έχουν κάνει playroom.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα έχεις δίκιο.
0: Βάλω στο μυαλό κάτω εικόνα αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγαίνουν τα παιδάκια έξω, τελείως.
0: Πού να κινηθεί δηλαδή? Μέσα στο σπίτι, πόσο να κάνει? Περπατήσει και 10 μέτρα. Τι συζητάμε?
1: Αλλάζουν
0: και πάλι.
1: Αλλάζουν
0: και όταν θα του πεις ή θα κάνει κανένα πάρτι, θα πάει σε πάρτι φίλου, σε παιδό το που θα πάει. Πάλι περιορισμένο θα είναι μέσα εκεί. Συν ότι θα έχει τις μπόμπες και τα αυτά που θα τρώει δεξιά-αριστερά.
1: Όπως το περιγράφεις είναι ακριβώς.
0: Τώρα τι συζητάμε?
1: Λοιπόν, μάλιστα.
0: Πολλές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι να μας δώσει και λίγο το κλίμα της Εθνής Συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής και να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Τι περιμένουμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας πήγατε έτσι λίγο πίσω σε παιδικές αναμνήσεις. Σε εικόνες έτσι που είχαμε μικρή όταν παίζαμε στις σαλάνες. Τις προλάβαμε τις σαλάνες.
0: Ναι, εσείς δηλαδή, από ποιο μέρος είστε, αν επιτρέπετε?
2: Εγώ γεννήθηκα στο Αγρίνιο.
0: Έξω παίζατε κι εσείς, δεν μπορεί.
2: Βέβαια. Τώρα μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 90 που ακόμα δεν είχε οικοδομηθεί, δεν είχε μια έτσι μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη, ναι, το αγρίνιο και υπήρχαν αλάνες. Μέχρι να νυχτώσει δηλαδή και να μας φωνάξει το... η μητέρα μας, δεν σταματάμε να παίζουμε.
0: Το σάντουιτς.
2: Ο λουκουμάς, λουκουμάς δηλαδή.
0: Ναι, το ψωμάκι τα ανοίγατε, βάζατε μέσα αντίρροπιτα.
1: Εντάξει, όμορφες εποχές που η τεχνολογία τις έκανε να μοιάζουν παρελθόν, έτσι.
2: Πολύ όμορφες εποχές. Και τώρα κάνω και τη συσχέτιση με τα παιδιά μας, έτσι, που σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένα, ενώ ψάχνουν όλοι οι γονείς δραστηριότητες και είναι σε μια διαρκή κίνηση. Παρόλα αυτά, είναι πολύ πιο περιορισμένα από ό,τι ήμασταν εμείς.
0: Να σας πω κάτι, επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά και βλέπω διάφορα και συγκρίνω και τρόπο ζωής και τα λοιπά και ποιότητα ζωής στις σκανδιναβικές χώρες, όπου κοιτάξεις δεξιά-αριστερά υπάρχουν πάρκα και πλατείες με γκαζόν και χώμα, τα παιδάκια, οι οικογένειες μάλλον, θα δείτε τον μπαμπά ή τη μαμά να παίρνει ένα, δύο, τρία παιδιά, όσα έχει η οικογένεια, το πρωί, όταν είναι κλειστά τα σχολεία. Το πάει στο πάρκο.
1: Να παίξει.
0: Δεν κουβαλάει μαζί του βαλίτσες όπως κουβαλάμε εμείς για τα δικά μας τα παιδιά με 800.000 παιχνίδια. Έχει ένα μικρό τσαντάκι με το πρωινό, ας το πούμε. Και τα παιδιά τα βάζουν και παίζουν με το χώμα κάτω. Πιάνουν χώμα.
1: Εννοείται αυτό που λες.
0: Πιάνουν το χώμα, πιάνουν το γρασίδι, κοιτάνε τα λουλούδια. Δεν υπάρχουν ούτε κινητά, ούτε άλλα παιχνίδια να αποσπούν την προσοχή τους.
1: Γιατί έτσι έπρεπε να είναι.
0: Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Γιατί έτσι έπρεπε. Θα έπρεπε
0: δεν πάει να κάτσει σε μια καφετέρια να πίνει καφέ αυτός και το παιδάκι δίπλα.
1: Οι αναπτυξιολόγοι,
0: ξέρει, με το κινητό.
1: Γι' αυτό που λες, οι αναπτυξιολόγοι, ξέρεις τι λένε. Άσε το παιδί να πιάσει χώμα, άσε το παιδί να πιάσει άμμο, άσε το παιδί να λερωθεί, άσε το παιδί να πιάσει γρασίδι, άσε το παιδί να έρθει σε επαφή με το δέντρο. Δεν το κάνουμε. Αλλά τώρα, άμα πιάσουμε αυτή την κουβέντα, δεν θα πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έχεις δίκιο όμως αυτό που λες.
0: Ναι, εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη λογική είναι.
1: Τι, δεν πιάνει γρασίδι?
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Σαμαρά, λίγο. Τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα.
2: Μπορεί να είναι στη λογική, αγαπητή, να γειωθεί με την κοινωνία, έτσι, σε παραλληλισμό με αυτό που είπατε.
0: Μην γειωθείτε με τους ψηφοφόρους.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χθες πήρε μια απόφαση συλλογική. Νομίζω ότι έπραξε το αυτονόητο. Ήταν μια εισήγηση κοινής λογικής πραγματικά. Κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο και φαντάζει αδιανόητο για πάρα πολλούς, για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες, ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό δεν το λέω μόνο λόγω συναισθηματικής και πολιτικής ταύτισης με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί νομίζω η ίδια κοινωνία σήμερα, ο κόσμος που σήμερα έχει ένα άγχος και μια αγωνία το τι θα γίνει, και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγχωρέσει άλλη αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου. Ζητάει με συντριπτικά ποσοστά πολιτική αλλαγή. 8 στους 10 ζητούν και μιλούν με τεπιτάσεις για πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι μια απόφαση σαν την χθεσινή είναι μια απόφαση κοινής λογικής. Δηλαδή,
0: αν η δημοσκοπήση...
2: Δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένας πόλος. Ένας εναλλακτικός, προοδευτικός πόλος εξουσίας, κυβερνητικός
1: πόλος. Το πιστεύετε αυτό, έτσι?
2: Μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέω σε εσάς με βλέπετε και να βάζω μπροστά το δάχτυλό μου? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή δηλαδή να μην λαμβάνουμε υπόψη τις διεργασίες που γίνονται στην ελληνική κοινωνία και όλο το προηγούμενο διάστημα να λέγαμε ότι είμαστε κατά του κατακαιρματισμού και υπέρ της εισπύρωσης του προοδευτικού χώρου, και σήμερα που υπάρχει ένα εγχείρημα το οποίο έχει, πώς να το πω έτσι, πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά στοιχεία που αφορούν τους πολίτες, τους προοδευτικούς, εμείς να μην το βλέπουμε, να
0: δούμε όμως
2: αλλού.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Ζαμπάρα, που το λέει και ο κόσμος, έτσι, και νομίζω και αυτό είναι αυτονόητο ερώτημα. Το Τσίπρα τον είχατε, στο κόμμα σας ήτανε, εσείς τον αναδείξατε και αυτό σας βοήθησε. Γιατί τον διώξατε και τώρα η εικόνα που δίνετε προς τα έξω είναι ότι τρέχετε από πίσω του?
2: Όχι, καταρχάς προφανώς τον είχαμε τον Τσίπρα. Εγώ εντελώς ειλικρινά, τώρα θα το πάω προσωπικά, γιατί νομίζω ότι πάει και προσωπικά. Κατέβηκα πρώτη φορά το 2023 με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής στην Ανατολοκαρνανία με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξανά υπήρξε υποψήφιος τα προηγούμενα χρόνια. Δεν προέρχομαι από κομματικό σωλήνα. Ούτε ουρανοκατέβατος είμαι. Είμαι άνθρωπος της κοινωνίας. Βγήκα μέσα από την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι πρέπει να φουγκραστώ την κοινωνία, που λέει το εξής: παιδιά, Βρείτε έναν τρόπο για να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πιστέψτε με, εάν δεν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και λειτουργεί σαν καταλύτης των εξελίξεων, αυτό που μπορεί να φανεί και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τις 5, 6, 7 τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Ωραία, αυτό που είπε ο Γιάννης, να το ρωτήσω εγώ λίγο διαφορετικά.
2: Γιατί
1: ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να κάνει όλο αυτό το πράγμα, να διασπαστεί σε 4, 5, 6 κόμματα, να φύγει ο Τσίπρας για να ξαναφτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο που ήταν το 23. Στην πραγματικότητα προς τα εκεί πάμε, έτσι. Απλώς δεν θα λέγεται πλέον ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγεται Ελλάς.
2: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αν με επιτρέπετε, γιατί δεν θέλω να δώσω τέτοιο πρόσημο και τέτοια χαρακτηριστικά στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τα πράγματα στην κοινωνία και στη χώρα. Με νέους ανθρώπους, με νέο πολιτικό πρόγραμμα, βγαίνοντας στην κοινωνία. Θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από την κοινωνία και σωστά, κατά την άποψή μου, το θεωρεί αυτό. Άρα δεν, όταν μιλάμε για ανασύνθεση, ξέρετε, η λέξη ανασύνθεση σημαίνει νέα σύνθεση, δεν σημαίνει συγκόληση, δεν σημαίνει αναπαλαίωση. Βγάζει νέα πρόσωπα μπροστά, νέο πρόγραμμα μπροστά, πολιτικές αιχμές. Ξέρετε, να αφήσουμε...
1: Εγώ σας περιγράφω τι λέει ο μέσος αριστερός ψηφοφόρος που ψήφισε το 15 ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να αφήσουμε να ανοίξει το βηματισμό του. Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται ότι πάει καλά. Εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Αυτό λέω εγώ. Μάλιστα. Από θέση αρχής. Να είμαστε δίπλα. Και πάντως... ξαναλέω, δεν είναι μόνο μία ταύτιση συναισθηματική και πολιτική με τον Αλέξη, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την αγωνία των πολιτών που επιζητούν πολιτική αλλαγή. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν.
0: Επειδή το έχετε πει και άλλη φορά αυτό, το έχετε πει τουλάχιστον τρεις φορές αυτό για την πολιτική αλλαγή, αυτό, τα ποσοστά περί πολιτικής αλλαγής θα φανούν στην κάλπη, στην εθνική κάλπη. Και εκεί θα φανεί, αν ο κόσμος θέλει όντως πολιτική αλλαγή ή αν θέλει, για παράδειγμα, συγκυβέρνηση. Όμως, ναι, μέχρι στιγμής, αυτό που έχουμε ως απτό μετρήσιμο μέγεθος είναι το εξής, ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν Τσίπρα. Αυτό είναι και πραγματικό και ρεαλιστικό και δεδομένο πολιτικό μέγεθος.
2: Ναι, και αυτό είναι προφανές. Ότι
0: δεν είναι τυχαίο ότι ξαφνικά ο Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στο 1,5%.
2: Ναι, εγώ ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον, αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διεργασίες στον προοδευτικό χώρο και όταν ένα νέο κόμμα δημιουργεί τεκτονικές αλλαγές και στις πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται στο 15% και όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί ως καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων, καταλύτης, ξέρετε, να θυμηθούμε και λίγο την επιστήμη μας, είναι μια ουσία που σε μια χημική αντίδραση επιταχύνει, δηλαδή αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης, γίνεται πιο γρήγορα. Αυτός είναι ο καταλύτης. Άρα νομίζω ότι εδώ τώρα πάμε σε εξελίξεις ραγδαίες, σε τεκτονικές αλλαγές, που θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, απλά
2: δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν ένα διάστημα πριν,
0: Ζαμπάρα,
2: που καλούσαμε τα άλλα προοδευτικά κόμματα να πάρουν θέση. Εκεί να αρνούνταν και λέγανε ότι θα κρατήσουμε.
0: Ναι, πρακτικά μπορείτε να μας πείτε πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση.
2: Αυτό δεν
0: πρακτικά πώς θα
1: ναι,
0: γίνει.
1: Αυτό είναι
0: να
1: σημαντικό που λέω, Γιάννη.
0: Πρακτικά. Δηλαδή, θα πήρατε μια απόφαση. Το Σεπτέμβρη θα την επικυρωποιήσετε, θα βάλετε και την υπογραφή. Πώς θα γίνει, θα κλείσετε το μαγαζί και θα πάτε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα, θα ανοίξετε, θα κρατήσετε ανοιχτό το μαγαζί, θα κατεβείτε σε εκλογές, θα διεκδικήσετε ψήφο. Πώς θα το κάνετε πρακτικά?
2: Θα αποκωδικοποιηθεί αυτό. Αυτό θα αποκωδικοποιηθεί προφανώς.
0: Εσείς πώς το έχετε στο μυαλό σας?
2: Εγώ βλέπω ότι από εδώ και στο εξής, οφείλω πραγματικά, σας το λέω από θέση αρχής και μετά από αυτή την απόφαση, να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις και να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που λέτε τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και στο χώρο μας και στη χώρα όμως, γιατί η χώρα μας ενδιαφέρει, η πατρίδα μας ενδιαφέρει, οι πολίτες μας ενδιαφέρουν, η κοινωνία που κατά 70% ζητά πολιτική αλλαγή μας ενδιαφέρει. Αυτοί που σήμερα συμπιέζονται από τα διέξοδα της κυβέρνησης μας ενδιαφέρουν, όταν είναι 5% σήμερα ο πληθωρισμός και όταν σε όλους τους επίσημους δείκτες έχουμε τις τελευταίες θέσεις, αυτούς πρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια και ας αφήσουμε λίγο τώρα τα επιμέρους ζητήματα που πολλές φορές περισσότερο μας διαχωρίζουν παρά μας ενώνουν. Εγώ στην Ατωλοκαρνανία που είμαι μόνιμα εκεί, δηλαδή κάθε εβδομάδα πηγαίνω στο νομό, μιλάω με πολίτες. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, οι ψηφοφόροι μου να το πω έτσι, δεν είναι άσχημο. Αυτοί οι άνθρωποι που με υποστηρίζουν με καλούν να πάρω θέση προς αυτή την κατεύθυνση. Μου λένε, Μίλτο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ξαναλέω ότι πρέπει να σταθούμε.
0: Εντάξει, άμα σας το λένε, να το κάνετε. Αλλά
1: είστε αντιληπτός, ναι.
0: Εσείς έχετε σκεφτεί σε προσωπικό επίπεδο να παραιτηθείτε από βουλευτής και να πάτε από τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί και δεν κρύβομαι, σας το λέω ευθέως, ναι, τα σκέτα. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να συμβάλλω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα, γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος από εμάς. Δεν σκέφτομαι ατομικά στην λογική της αναπαραγωγής μου, δεν με ενδιαφέρει και στη τελική ανάλυση. Εγώ σαν απλός στρατιώτης, να το πω έτσι, αν και ακούγεται κλισέ, θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, μιλώντας με τον κόσμο, κάνοντας παρεμβάσεις, να πω, ρε παιδιά, ότι εδώ πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος εξουσίας, εναλλακτικής εξουσίας, που θα εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες είναι στον αντίποδα των κυρίαρχων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν τη στεγαστική κρίση, να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν το εισόδημα των πολιτών που συρρυκνώνεται σταδιακά. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, ένα καλάθι στο σούπερ μάρκετ μόνο το 2019 που κόστιζε 38 ευρώ, σήμερα κοστίζει 62. Και
1: άρα
2: η αύξηση του μισθού δεν επαρκεί και δεν λειτουργεί σαν αντιστάθμισμα για να καλύψει την μεγάλη
1: σωστική. Αυτό περιγράφεται το ζήτημα της ακρίβειας, που όντως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εσείς, μόνο δεν κατάλαβα κάτι, όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές στη χώρα, θα κατεβείτε με κάποιο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ ή ως υποψήφιος βουλευτής με την ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα? Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αν καταλαβαίνω.
2: Νομίζω και με αυτά που καταλαβαίνω, αν και λίγες ώρες έχουν περάσει, ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μιλάει για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει για μένα και πολιτική και εκλογική στήριξη. Πώς θα γίνει? Είναι δυνατόν να φτάσουμε στις εκλογές και να υπάρχουν δύο αντιπαρθετικά ψηφοδέλτια? Είναι δυνατόν
1: να
2: θολώσουμε περαιτέρω το μήνυμα? Είναι δυνατόν να μπερδέψουμε περαιτέρω τους πολίτες? Είναι δυνατόν σε ένα νομό, για παράδειγμα, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο ΕΛΑΣ? Κατά την άποψή μου, αυτό είναι αδιανόητο και θα είναι λάθος να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμείς θα συμβάλλουμε στον κατακαιρματισμό. Εμείς θα συμβάλλουμε στην περιχαράκωση. Εμείς θα συμβάλλουμε στην απομόνωση. Και εμείς θα στείλουμε ένα λάθος σήμα στην κοινωνία που ζητάει πολιτική.
1: Τώρα μου το ξεκαθαρίσατε.
0: Ας περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η απόφαση. Ευχαριστούμε. Κύριος Μίλτος Ζαμπάρος, βουλευτής.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Φάτε μια αντιρόπιτα τώρα με πατατάκια μέσα. Για χαρά.
0: Ωραία. Το λύσαμε και αυτό.
1: Ένα ψηφοδελτίο.
0: Καλά, θα το δούμε αυτό, Γιώργο. Ο Τσίπρας έχει πει ένα πράγμα, απλά γιατί δεν τα ξέρεις κιόλα. Ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ εν ενεργεία βουλευτή στο κόμμα δεν παίρνω.
1: Εγώ το ξέρω, γι' αυτό θέλει, το ρώτησα.
0: Ας έρθει, να, ας παραιτηθεί και ας έρθει.
1: Γι' αυτό το ρώτησα.
0: Κατάλαβες. Οπότε, σου είπα, ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα. Εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να βοηθήσω το εγχείρημα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
3: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
2: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνελήφθη χθες τον Αγίο Νικόλαο Κρήτης 37χρονος Παλαιστίνιος. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος, απεντώντας τις ισοκομματικές διαφωνίες. Σε εξέλιξη, επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται ως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τραυματισμός των αγώνων γίνεται στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και τις κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που κλείνουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 12 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ραδιοφωνική Κυριακάτικη καλοκαιρινή δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και διαβάζοντας τα μηνύματα εδώ, κύριε Πιταρά, θέλω να σας αποκαλύψω ότι αντιλαμβάνομαι ότι το κοινό που μας παρακολουθεί, το ακροατήριό μας, πρέπει να είναι από κέντρο αριστερά και πέρα. Μηνύματα στην παράσταση αγάπης και στήριξης. Τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να διαβάσει αν θες κάποιο. Νομίζω δεν θα μπορέσει να διαβάσει κανένα, γι' αυτό το είπα. Έχει εδώ διάφορα.
1: Πες ένα, Χριστιανέ μου.
0: Καλημέρα σας. Μας δουλεύουν κανονικά. Αυτή είναι η αριστερά. Θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, αλλά τα λεφτά από το εμβολευτηλίκι είναι πολλά. Ένα. Παράδειγμα του Λάζαρου.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα νομίζω μέχρι και που δεν διαβάζονται.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να, Στράτος, καλημέρα. Δηλαδή θα έρθει η αριστερή διακυβέρνηση και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, αφού οι αριστεροί δεν θέλουν επιχειρηματικότητα και επενδύσεις. Πώς θα έχουμε καλύτερους μισθούς? Θοδωρής, ρωτήστε και κάτι. Για διάλεξη, λέει, τον βγάλατε. Και πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα.
1: Ναι. Ο Γιάννης εδώ έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχετε χάσει την ουσία. Ασχολείστε με το ποιος βουλευτής θα πάει με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και δεν ασχολείστε με τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε επίδιωξος για τη χώρα. Έχετε παγιδευτεί σε επικοινωνιακά κόλπα και σας είχα και για σοβαρούς.
0: Τώρα αυτή είναι η επικαιρότητα. Αυτές είναι οι εξελίξεις στην επικαιρότητα σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό. Τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει πραγματικά και ένα ενδιαφέρον το πώς θα σχηματιστεί αυτός το νέο κόμμα Τσίπρα, τέλος πάντων. Από ποιους θα στελεχωθεί στη συνέχεια, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί στο τέλος της ημέρας ενδεχομένως και να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Οπότε... Εντάξει, ο καθένας πάντως έχει τα όπλα του που λέμε. Οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί που έχουμε δει στο τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι παίζουν πάρα πολύ με την επικοινωνία.
0: Με όλους τους τρόπους.
1: Με όλους. Βασικά μόνο με την επικοινωνία. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα περί προτάσεων για τη χώρα, η αλήθεια είναι ότι εναπόκειται στους ίδιους να πούνε στον κόσμο τι πρεσβεύουν, τι προτείνουν και τι διέξοδο έχουν για να δώσουν για την χώρα. Γιατί στο τέλος της ημέρας θα πάμε όλοι στην κάλπη. Αυτό θα κοιτάξουμε.
0: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, αν διαβάσεις τα προγράμματα.
1: Δεν θα έχεις μπροστά στο παραβάν τις αναρτήσεις στο Twitter, στο Instagram και στο TikTok.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα λες, α, αυτός με φτιάχνει, ωραίο, πολύ έξυπνο βιντεάκι. Αυτό να ψηφίσω. Καλά, υπάρχουν και αυτοί βέβαια, η αλήθεια είναι. Ανάμεσά μας. Αλλά λέμε, άμα θέλουμε να πάμε τη χώρα ένα βήμα παραπέρα.
0: Τέλος πάντων, αν διαβάσεις τα προγράμματα, θα δεις ότι σε πολλά πράγματα όλα τα κόμματα λένε τα ίδια. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέω για την ακρίβεια. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη. Και εκεί είναι η ουσία της υπόθεσης. Αλέξανδρος, καλημέρα στις καυτές σειρές μου. Δεν με έχετε καταλάβει, λέει. Εγώ σας λατρεύω, λέει. Έστω κι αν ακόμα πιστεύετε στο σοσιαλισμό.
1: Γιατί είναι κακό αυτό?
0: Δεν είναι κακό, σου λέει, σε λατρεύει.
1: Ναι.
0: Και είσαι και καυτή σειρά του. 74 και ο Αλέξανδρος.
1: Α, φίλος μας.
0: Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε τώρα λίγο. Πάμε.
1: Ωραία. Μια καλημέρα στον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αυτά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση εδώ στους γείτονές μας. Στην περιοχή της Αλβανίας, σε μια προστατευόμενη περιοχή, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που εμπλέκεται και μια εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, το γαμπρό του κτλ. Κάπου μέσα εκεί είναι και οι ομογενείς μας, εμπλέκονται.
0: Γιατί έχουν εκτάσεις που τους ανήκουν.
1: Έχουν εκτάσεις που τους ανήκουν, που αμφισβητούνται από το επίσημο Αλβανικό.
0: Τις οποίες για ακόμα μια φορά πάνε να εφαρπάξει με τις πολιτικές του ο Έντι Ράμα και οι φίλοι του.
1: Και χθες έγινε και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ακόμα ένα.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο της Αθήνας βεβαίως έγινε χθες. Και πολλά στην Αλβανία. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κύριε Μπελέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπουμε και τις εικόνες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πολλά επεισόδια σε αυτές τις διαδηλώσεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι διαδηλώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το περιουσιακό. Νομίζω είναι σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον κύριο Ράμα εδώ και 13 χρόνια. Mm-hmm. Άλλοι διαμαρτύρονται για τα περιουσιακά δικαιώματα, άλλοι διαμαρτύρονται για τον μη σεβασμό του περιβάλλοντος. Άλλοι διαμαρτύρονται για την τεράστια διαφάνεια που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή.
0: Για τη διαφθορά.
2: Άλλοι διαμαρτύρονται για τη διαφθορά, για το 1 εκατομμύριο Αλβανών που λείπουν από τα 2,5 που παρέλαβε ο κύριος Ράμα. φύγει το 30% της χώρας. Άλλοι διαμαρτύρονται που η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι οι Αλβανοί πολίτες πρώτοι σε αιτούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλα αυτά μαζί και φυσικά το μεγάλο.
1: Άρα είναι μια γενική αντίδραση, λέτε, εναντίον του Ράμα.
2: Ναι, είναι μια γενική αντίδραση και ο κόσμος που κατεβαίνει στους δρόμους είναι ετερόκλητος. Βρίσκεις από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Υπάρχουν και αυτοί που διαδηλώνουν και λένε ότι μία πτήση γης σε ξένους επενδυτές. Είναι όλοι μαζί.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, την ομογένειά μας, πώς αυτά τα σχέδια επηρεάζουν τους Έλληνες της Αλβανίας και τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου?
2: Κοιτάξτε, να δείτε, εκεί που έχει σχεδιαστεί να γίνει αυτή η τεράστια επένδυση, όπου φημολογείται ότι είναι μέλη της οικογένειας Τραμπ.
0: Είναι μέλη της οικογένειας Τραμπ?
2: Ποιος να ξέρει, εγώ πιστεύω όχι. Αν ήταν ένας τέτοιος πολύ μεγάλος όμιλος, θα ξεκαθάριζε το πρώτο πράγμα, θα ήταν το διευθυνσιακό καθεστώς. Και θα έρχονται, αφού θέλει να ξοδέψει κατά τον κύριο Ράμα 4 δις, θα μοίραζε και τα ψίχουλα στους ντόπιους κατοίκους ελληνικής κατοικής και μη, για να τους έχει ευχαριστημένους. Οι ξένοι επενδυτές δεν έρχονται ως κατακτητές, δεν βάλουν σειρματοπλέγματα μια νυχτή. Πάνε και μιλάνε με τα κράτη και μιλάνε κυρίως με τους ιδιοκτήτες. Στα δύο χωριά αυτά, στην Άρτα και στους Βερνέτς, υπάρχουν περίπου 5.000 Έλληνες. Στις Βερνέτσα 1.950, στους 950 τους αναγνωρίζει ακόμα και το αλβανικό κράτος στην έκθεση του 2016 στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί ζουν εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια και έχουν τις περιουσίες των παππούδων τους που τους έχει κατασχέσει το κομμουνιστικό καθεστώς του δεκαετία του 60, ακόμα μέχρι σήμερα δεν τους έχουν πάρει. Μετά το 90 που έπεσε ο κομμουνισμός, τους δώσαν ένα προσωρινό χαρτί, ένα προσωρινό τίτλο, ο οποίος μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει γραφεί στο υποθετικό φυλάκιο. Αυτοί έχουν προσφύγει στα δικαστήρια μαζί με τους αγάδες, απόγονους αγάδων, Τούρκων αγάδων και Αλβανών αγάδων, και κρεμίσει το δικαστήριο. Ενώ δεν έχει διευθετηθεί, δεν έχει αποφανθεί το δικαστήριο, δεν έχει διευθετηθεί το περιουσιακό, ο Ράμ αποφάσισε να το δώσει σε στρατηγικούς επενδυτές. Και θεωρώ ότι έκανε και μια εξυπνάδα αυτή τη φορά να βάλει μέλη της οικογένειας Τραμπ ως μπαμπούλα για να μειώσει τις αντιδράσεις.
0: Το ρώτησε αυτό, Γιάννη, το ρώτησε αυτό στον κύριο Μπελερή για τη μέλη της Ομογένειας. Λένε ότι πίσω από αυτή την ιστορία κρύβονται άνθρωποι του Ράμα και όχι η οικογένεια Τραμπ. Και η οικογένεια Τραμπ ακούγεται από τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ώστε να δώσει κύρος στην επένδυση. Επειδή ξέρετε, κύριε Μπελέρη, συζητάμε πολλές φορές και με μέλη της Ομογενειακής Κοινότητας στην Αλβανία. Λένε αυτό το πράγμα, ότι δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Κούσνερ κάνει επένδυση.
1: Ναι, ο Ράμα πάντως λέει ότι αυτό το σχέδιο δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι μέχρι τώρα δεν έχει εγκριθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο. Αυτά λέει ο Ράμα, βέβαια.
2: Ναι. Αυτό λέει τη Δευτέρα. Την Τρίτη, την άλλη, την επόμενη μέρα λέει ότι δεχόμαστε βερδικό πόλεμο από την Ελλάδα γιατί δεν θέλει να γίνουμε ανταγωνιστική και να τους πάρουμε πίτα από το τουριστικό προϊόν.
1: Ναι.
2: Την άλλη φορά λέει ότι τον χτυπάνε οι Ιρανοί. Εγώ θεωρώ, από τη μία λέει ότι επένδυσαν 4 δις, την άλλη λέει δεν υπάρχει ακόμα το σχέδιο έτοιμο. Όλα όσα λέει είναι αλλοπρόσαλα και αυτό είναι που βγάζει τον κόσμο στους δρόμους. Mm-hmm. Σας είπα, οι επενδύσεις οι μεγάλες, αλλά ακόμα και μικρές, για έναν τόπο είναι ευλογία. Εκεί είναι μια λιμνοθάλασσα προστατευόμενη. Είναι εκεί που εκχυλεί και καταλήγει ο Άος ποταμός. Υπάρχουν πάρα πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες έχουν τις αντιρρήσεις παντού στον κόσμο όταν γίνονται επενδύσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφάνεια και ένα μυστήριο τι είναι οι επενδυτές, τι είναι αυτοί οι επενδυτές, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Ξαφνικά είναι μια ανοιχτή κάτι και είδαν να περιφράζουν τα οικόπεδα που καλλιεργούν και διεκδικούν εδώ και χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την πρόσβαση προς τη θάλασσα, προς την παραλία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μεθόδους σύγχρονου κράτους αυτό, εκεί μεθόδους ενός ανθρώπου που θέλει να αναπτύξει την περιοχή σε ειρήνη με την τόπια κοινωνία. Γιατί αυτοί οι ντόπιοι κάτοικοι δεν πρέπει να είναι μέρος αυτής της ανάπτυξης, αν έχουμε να κάνουμε με ανάπτυξη?
0: Εντάξει, και να μην ξεχνάμε ότι νομίζω μέσα στην πολιτική του Ράμα είναι και η αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, πληθυσμών, η φαρπαγή περιουσιών, έτσι, η αλλίωση των πληθυσμών των μειονοτικών ελληνικών.
2: Ακριβώς, όσο και να θέλει να το κρύψει,
0: γενικότερα,
2: στο τέλος θέλει να φτωχοποιήσει. Μην επιστρέφοντας σε περιουσίες στους δύο κατοίκους, τους Έλληνες, στα δύο χωριά, θέλει να φτωχοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους με σκοπό να τους εξαναγκάσει να σηκωθούν να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
2: Και τέλος πάντων, αυτό, η ανάπτυξη που έχει κάνει τώρα στην περιοχή της Χιμάρας, άμα δείτε, στις ρημάδες, έχει φτιάξει τα κάτω πατήσια με θάλασσα. Δηλαδή δεν έχει κανένα. Φανταστείτε να πάτε να βάλετε τώρα από την πλευρά των κάτω πατήσιων, κάτω από τον σταθμό του τρένου, μια θάλασσα και να έχει πολυκατοικίες. Αυτό το πράγμα είναι κάποιοι, αυτοί κάθονται ντόπιοι.
0: Ένα ωραίο ελληνικό ψαροχώρι Χιμάρα έχει γίνει όντως. Σαν τα κάτω πατήσια με κάτι πολυκατοικίες που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Και εκεί συνέβαινε και το εξής παράδοξο. Ήταν το ένα οικόπεδο παραθαλάσσιο, μπάζον άλλος μπροστά, έκτιζε μπροστά.
2: Στο Άγιο 40 έχει γίνει αυτό.
0: Άγιο 40, απίστευτο, δηλαδή δεν το πιστεύεις. Μπάζον την παραλία και έκτιζε.
2: Έχω δεσμευτεί την Κέρκυρα από κοντά. Όλα αυτά, σε αυτές τις πολυκατοικίες μένει κόσμος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή, ούτε με το θρέσκευμα, ούτε με την τεχνική καταγωγή.
0: Κύριε Μπελέρη, κάντε τον αγώνα σας. Είμαστε, όπως γνωρίζετε, δίπλα σας και η ελληνική κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες. Θα τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε τον χρόνο έτσι να συνομιλήσουμε.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη.

0: Εν τω μεταξύ, σε ένα άλλο θέμα τώρα, εάν ανοίξεις τις τελευταίες εβδομάδες ίντερνετ, τηλεοράσεις, δεις, ακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα νομίσεις ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτες με δύο πράγματα. Τσούχτρες,
1: ναι.
0: Μοβ μέδουσες και καρχαρίες. Έχουν βγει κάτι χάρτες που δείχνουν παντού καρχαρίες και παντού μέδουσες.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπήρχαν.
0: Λογικά και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Όταν έχει αυξηθεί για κάποιο λόγο ο πληθυσμός τους. Έχει να κάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας, με κάτι θα ευθύνεται, δεν μπορεί.
0: Ναι. Η άλλη μας βοηθήσει καλύτερα, η κυρία Αναστασία Μίλιου, είναι η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Συγγνώμη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τι πραγματικά συμβαίνει με τους καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και με τις μοβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες, γιατί αν δούμε αυτούς τους χάρτες νομίζουμε ότι παντού έχει καρχαρίες και μέδουσες.
2: Ακριβώς, υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση και πολλή υπερμεγέθυνση του θέματος. Οι καρχαρίες μειώνονται, οι καρχαρίες ήταν πολύ λιγότεροι από ό,τι ήταν λόγω της υπεραλίευσης. Και απλώς αυτό που αυξάνεται είναι τα κινητά, τα κοινωνικά δίκτυα και άνθρωποι οι οποίοι πιθανώς θα βγάλουν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και θα παρυποβάλλουν όλους τους υπόλοιπους. Αυτοί πάντα υπήρχαν, έτσι θα τους αναφέρει ο Αριστοτέλης, τους αναφέρουν αρχαία κείμενα και όπως ξέρουμε όλοι δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε επίθεση ούτε αλληλεπίδραση καρχαρία με άνθρωπο στις ελληνικές θάλασσες πέρα από κάτι μη επιβεβαιωμένες αναφορές του 50 και του 60.
1: Ναι. Το ότι βλέπουμε τελευταίες μέρες σε συγκεκριμένες περιοχές περισσότερα περιστατικά έτσι, εμφάνισης καρχαριών σημαίνει κάτι. Για παράδειγμα εδώ στα Λουτρά ωραίας Ελένης που οι άνθρωποι τώρα έχουν και τα σπίτια τους εξοχικά τους, κάνουν τον μπάνιο τους και έχουν φοβηθεί λίγο παραπάνω.
2: Έχουμε δει πολύ Hollywood. Αυτό είναι το γεγονός και φοβόμαστε τα ψάρια. Μπορούμε να δούμε ένα καρχαρία 20 πόντους και να φωνάζουμε καρχαρίας, καρχαρίας. Το θέμα είναι ότι προφανώς...
1: Αλλά δεν θα δούμε λευκό καρχαρία εκεί.
2: Όχι, δεν θα δούμε.
0: Μα αυτό είναι τώρα. Τι καρχαρίες είναι καρχαριοειδή ή είναι καρχαρίες και τι είδη καρχαρία.
2: 45 είδη καρχαριδών υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Εμείς για να τα καταγράψουμε και να τα μελετήσουμε στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος θα βάλουμε κάμερες στα βαθιά νερά. Θα περιμένουμε πάρα πολλές ώρες για να δούμε λίγα δευτερόλεπτα εικόνας από... και να δούμε ποια είδη υπάρχουν. Τα καρχαριοειδή γενικώς είναι ζώα που είναι πολύ ευαίσθητα. Εντοπίζουν από πολύ μακριά την ανθρώπινη παρουσία. Δηλαδή θα έχουν ρηχά και κάθε άνοιξη έχουν στα ρηχά. Για να αναπαραχθούν, για να βρουν την τροφή τους. Τα ψάρια αυτή την εποχή γεννάνε, μαζεύονται σε κοπάδια, οπότε είναι εύκολη λία και θα ακολουθήσουν την τροφή τους και καθαρίζουν σε όλα οι άλλες διρευτές. Αλλά σίγουρα εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε μέρος του μενού τους, σίγουρα δεν τους ενδιαφέρουμε. Και
0: δεν θα σε φάει, κύριε Γιάννη.
2: Πιστεύω ότι ξέρουν ότι το πιο επικίνδυνο είδος γενικότερα είναι ο άνθρωπος, οπότε μας αποφεύγουν συστηματικά και καλά κάνουν.
1: Άμα δούμε, ξέρω εγώ, στα Λουτρά ωραία σελήνης ένα καρχαρίνι τέτοιο και ανοίξει τα σαγόνια, είναι ότι μας χαμογελάει, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι κάτι άλλο στο μυαλό του.
2: Δεν θα το δούμε, θα μας δει πριν από εμάς και θα φύγει πολύ μακριά γιατί μας φοβάται.
0: Πάμε και στις μέδουσες.
1: Έχω φύγει πρώτος.
0: Θα κάνει τον Χριστό, θα περπατάει στο νερό και θα τρέχει.
2: Πολύ τηλεόραση, πολύ τηλεόραση και φοβόμαστε από τις ταινίες και τα σαγόνια του καρχαρία, οι πιο μεγάλοι. Έχουμε λίγα αποθυμένα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε εύκολα.
0: Σε ό,τι αφορά τις μοβ μέδουσες, εκεί τι έχουμε, έχουμε τον πληθυσμό να αυξάνεται.
2: Οι μέδουσες υπάρχουν συνήθως εμείς εντοπίζουμε στα βαθιά νερά. Προημερών ήταν μάλιστα και βλέπα ένα κοπάδι από γόπες, οι οποίες κατασπαράζανε ένα κοπάδι από μέδουσες. Είναι τροφή για πολλά είδη. Είναι στα βαθιά νερά, είναι στο ανοιχτό πέλαγος και δεν θέλουν να βρεθούν παγιδευμένες στην ακτή. Θα τις φέρουν τα ρεύματα, θα τις φέρουν. Θα καταλήξουν, θα εγκλωβιστούν εκεί πέρα και μετά θα φύγουν. Οπότε και ο χάρτης παραπλανεί, δηλαδή μπορεί να είναι εκεί σήμερα και να μην είναι εκεί αύριο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε δει μέδουσες μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Σίγουρα.
2: Απλώς και με κοινή λογική βλέπουμε ότι αν υπάρχουν πολλές μέδουσες σε μια περιοχή δεν κολυμπάμε. Αν υπάρχει μία, δεν πειράζει. Βάλουμε μια μάσκα και θα απολαύσουμε στο νερό, δεν είναι και κάτι που θα μας πάει. Είναι και πάρα πολύ όμορφα ζώα. Μπορεί να βγάλουμε μια φωτογραφία, είναι πραγματικά εντυπωσιακές να ζητούμε κάτω από το νερό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε κάποιες εξάρσεις και αυτές οφείλονται κυρίως στην υπεραλίευση. Έχουμε υπεραλίευσει τους θηρευτές τους, τα ψάρια τα οποία θα τα τρώγανε. Άρα υπάρχουν εξάρσεις. Δηλαδή, μιλάμε για τον ευωϊκό, μέχρι πρόσφατα είχαμε πολύ συχνά αλεία με δυναμίτη. Έχουμε καταστρέψει στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν
0: άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή τώρα που πιάνε.
2: Μέτρα για τη διαχείριση της αλείας. Είμαστε η μόνη χώρα που ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής. Και έδωσε ο θαλάσσιος ο ΠΚΠΕ 70 εκατομμύρια για την αλεία. Και αντί να κάνουμε απλά μέτρα, γίνανε βίλες, σκάφη κτλ. Είναι ένα άλλο σκάνδαλο που ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί πραγματικά χάνουμε ευκαιρίες και οι θάλασσες μας εξαντλώνται. Και θα δούμε και εξάρτηση μεδουσών, θα δούμε και εξάρτηση βολικών ειδών και ξενικών ειδών. Και πάλι εμείς θέμε, πέρα από την κλιματική αλλαγή που έχει γίνει ο νέος Μπαμπούλας και τον αναφέρουμε σαν να είναι κάτι πέρα από εμάς, η καταστροφή που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, που κάνουν οι γενιές μας στις ελληνικές θάλασσες, είτε με την καταστροφή οικοσυστημάτων, είτε με την υπεραλίευση, προφανώς καταστρέφει και τον μηχανισμό εξυγείασης των θαλασσών που θα έφερνε μια ισορροπία. Άρα δούμε λίγο και την αιτία και όχι μόνο το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Αναστασία Μίλιου, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναεπικοινωνήσουμε και για τα νέα δεδομένα αυτά που μας είπατε πριν από λίγο. Κύριε Γιάννη, δεν μην ανησυχείς, κολύμπα, άμα δεις κανένα καρχαρία μη φοβηθείς.
3: Όχι, μα σου είπε, άμα δεις ή μέδουσα ή καρχαρία, παίρνεις το κινητό και βγάζεις selfie. Κάθεσαι δίπλα, παίρνεις αγκαλίτσα.
0: Και την ανεβάζεις στο social media.
3: Χαμογελάτε
0: και
3: δύο.
0: Και τρομοκρατήσεις πολύ.
3: Δείχνετε τα δοντάκια σας. Όλα ωραία και καλά. Σπανέλας εδώ, να δεις το πτερίγιο τα κάνεις. Λούις. Τώρα έχει δίκιο όμως έτσι. Ότι εμείς μεγαλώσαμε με αυτές τις παλιοτενίες με τα σαγόνια του καρχαρία. Που φεύγανε χέρια, πόδια, δεξιά-αριστερά. Και έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα.
0: Εκείνος ήταν ο μεγάλος λευκός καρχαρίας. Εμείς ναι, εδώ έχουμε λέω. Κάτι τέλος πάντων.
3: Αυτά είναι baby, πώς είναι τα...
0: Σαν τα baby potatoes. Έλα, πάμε να φύγουμε. Έλα.
3: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι παραίτησα 7 με 9 το πρωί Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Να περάσετε καταπληκτικά, να αποφύγετε το κέντρο και να λιάσετε το κορμί σας σε μια υπέροχη παραλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: εκεί με την καθημερινή.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
9: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume. Κάθετος Lab. Κάθετος Lux.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Θέση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως προετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Φιλελεύθερος, υποκράτηση συγκεκριμένα βρίσκονται ένας 32χρονος και ένας 38χρονος που φαίνεται να συνδέθηκαν με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και ένας 54χρονος και ένας 57χρονος που φέρονται να είναι συνεργάτες τους. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον κύριο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και παρήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται στις 12 μετά το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνεται στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Duro-Stick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duro-Poxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ.

0: γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Το τρίτο μέρος της συναντήσεώς μας με τον κύριο Ζήνο Ναζαμπακίδη, οικονομολόγο εκπαιδευτικό, για την εξιστόρηση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 ετών του νέου ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1830, ας πούμε, έως το 1932. Αυτό ακριβώς περιγράφει ο κύριος Ζαμπακίδης στο βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που είναι και ο οδηγός μας για αυτήν τη συζήτηση. Ο ακριβής τίτλος: Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων. Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις. Είναι η ιστορία των πτωχεύσεων που επί της ουσίας καθορίζουν αυτά τα 100 χρόνια στην οικονομία. Λοιπόν, κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Είμαστε στην περίοδο του Όθωνα, της βασιλείας Όθωνα και Αμαλίας. Έχετε περιγράψει την συνταγματική επανάσταση και τώρα ας δούμε λίγο αυτή την υπόθεση Πατσίφικο. Πού μπλέκεται η Ελλάδα τότε στη φάση του Κρημαϊκού πολέμου?
2: Η υπόθεση Πατσίφικο γίνεται λίγο πριν τον Κρημαϊκό. Αλλά βασικά εδώ πέρα έχει σχέση με το ποιος είναι ο δανειστής της Ελλάδας στο μεγάλο δάνειο που πήρε ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία.
1: Το οποίο είπαμε το ζητούσε ο Καποδίστριας, δεν του δόθηκε και αντιθέτως χορηγήθηκε στα χρόνια του Όθωνα.
2: Ναι, και η ανικανότητα της Ελλάδας να το αποπληρώσει οδήγησε στη δεύτερη χρεοκοπία. Οι δανειστές μας λοιπόν σε αυτό το δάνειο ήταν η οικογένεια των Rothschild. Η οικογένεια αυτή, για να καταλάβουμε ποιοι ήταν μια οικογένεια που μέλη της έλεγαν ότι αυτοί ήταν που κέρδισαν τον Ναπολέοντα. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά είχαν δανείσει αρκετά χρήματα στη Βρετανική Αυτοκρατορία για να μπορέσει να έχει την οικονομική βάση για τους Ναπολέοντιους πολέμους. Ήτανε μια από τις πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο, τραπεζίτων. Έρχεται λοιπόν ένας από αυτούς, ο James Meyer de Rothschild, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο οποίος όμως ήταν εβραϊκής καταγωγής. Και από σύνεση θεώρησε και η ελληνική κυβέρνηση ότι ήταν συνετό να αποφευθεί εκείνη τη χρονιά το κάψιμο του Ιούδα, που ήταν συνήθιο των Ελλήνων, το Πάσχα. Οι Έλληνες όμως εξοργίζονται από αυτή την απαγόρευση. Υπάρχει εδώ πέρα και μια δόση αντισημιτισμού ίσως και βανδαλίζουν το σπίτι του Εβραίου Δαβίδ Πασίφικο που είναι στο Ψηρή. Ο Δαβίδ Πασίφικο δεν ήταν ένας ακόμα άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλά δικτυωμένος στο εξωτερικό, πολύ εύπορος, ο οποίος είχε και βρετανικό διαβατήριο και πορτογαλέζικο και είχε λειτουργήσει σαν πρόξενος της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν του καίνει το σπίτι βασικά, ο Πατσίφικο γυρνάει και ζητάει αποζημίωση τεράστια, ζητάει το εξωπραγματικό για την εποχή ποσό των 800.000 δραχμών. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσό, είναι πολύ πιθανό τα ελληνικά ανάκτορα τότε να μην αξίζανε τόσο. Φυσικά η ελληνική κυβέρνηση αρνείται και τότε μπαίνει στη ζωή της μοντέρνας Ελλάδας και η πρώτη περίπτωση του gunboat diplomacy, δηλαδή της διπλωματίας των κανονιοφόρων, που έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την υπεροπλία που έχουν στη θάλασσα για να πιέσουν διπλωματικά, οικονομικά και πολιτικά τις μικρότερες χώρες. Εδώ, στην περίπτωση της Ελλάδας, με τον αποκλεισμό του Πειραιά. Αποκλείεται λοιπόν ο Πειραιάς, το οποίο σημαίνει ότι νεκρώνει οικονομικά η χώρα, δεν μπορεί να γίνει εμπόριο και δεν μπορούν να μεταφερθούν τρόφιμα προς και από τα νησιά. Το οποίο, να καταλάβουμε τι σήμαινε, ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του λέει ότι λόγω αυτού του αποκλεισμού στα νησιά αρχίζει και πεθαίνει κόσμος. Η Ελλάδα εντωμεταξύ και ο Όθωνας και η Αμαλία αρνούνται όμως να υποκύψουν και τελικά γίνεται μια συμφωνία. Το ελληνικό κράτος ελέγχει την πραγματική αξία του σπιτιού του Πασίφικο και του δίνει μια αποζημίωση 3.750 δραχμών, που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό ποσό που είχε. Και αυτή η περίοδος τελειώνει. Αλλά δημιουργείται η βάση, το κακό προηγούμενο αν θέλετε, για αυτή τη διπλωματία των κανονιοφόρων που μετά θα έρθει πολύ πιο έντονα στον Κρημαϊκό. Και στον Κρημαϊκό βλέπουμε πως τα πολιτικά λάθη ή η μη κατανόηση της στιγμής ίσως οδηγούν σε τεράστιες οικονομικές καταστροφές. Τι έκανε λοιπόν η Ελλάδα στον Κρημαϊκό? Ο Κρημαϊκός είναι ένας πόλεμος που από τη μία πλευρά είναι
1: οι Ρώσοι
2: και από την άλλη είναι οι Οθωμανοί, οι οποίοι έχουν λάβει τεράστια ενίσχυση εδώ από τους Γάλλους και τους Άγγλους.
1: Τρέχει η Ελλάδα να πάρει μέρος στον πόλεμο?
2: Η Ελλάδα τρέχει να πάρει μέρος στον πόλεμο, αλλά όχι με την πλευρά των Άγγλων και των Γάλλων. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη συγκυρία για να ελευθερωθούν αλύτρωτες περιοχές.
1: Μέσω της Ρωσίας.
2: Ναι, σε συνδυασμό με τη Ρωσία, αλλά κυρίως γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή τη στιγμή έχει τις δυνάμεις αλλού. Αναγκαστικά. Οπότε ο Όθωνας, ο οποίος έχει και κατανόηση και της ρωσοφιλίας στην Ελλάδα, αλλά έχει κατανόηση της μεγάλης ιδέας και της θέλησης για τη μεγάλη ιδέα και του λαϊκού αισθήματος στην τελική, σκέφτεται ότι άμα εμείς υποκινήσουμε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και αλλού επαναστάσεις, οι οποίες φυσικά θα παρουσιαστούν ως αυθόρμητες, δεν είναι, είναι υποκινούμενες από την Αθήνα, τότε ίσως να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Όμως αυτό που βλέπουν οι μεγάλες δυνάμεις είναι ότι μια χώρα η οποία στήθηκε στα δικά τους δάνεια και η οποία υποτίθεται ότι θα φρόντιζε αν μη τι άλλο να μην εναντιωθεί στα συμφέροντά τους, τώρα σε μια κρίσιμη στιγμή μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στις οθωμανικές δυνάμεις να μεταφέρονται μακριά από το μέτωπο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ένα ντόμινο επαναστάσεις στην Οθωμανική επικράτεια που να είναι καταστροφική για την πολεμική προσπάθεια στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Οπότε ξεκινάει εδώ πέρα ένας πολύ πιο έντονος και πολύ πιο άγριος αποκλεισμός, ο οποίος κρατάει 3 χρόνια. Τελειώνει ο Κρυμαϊκός και η Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, οι ελληνικές πόλεις συνεχίζουν να είναι αποκλεισμένες. Γιατί είναι και μια μορφή παραδειγματισμού. Είναι σαν να λένε στην Ελλάδα, μην τολμήσεις να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Γαλλικά στρατεύματα, αγγλικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα, όπου σε μεγάλο βαθμό εξαναγκάζουν και τον Όθωνα και την Αμαλία να κλειστούν στο παλάτι. Εδώ πέρα έχουμε όμως και μια προσπάθεια της βασιλικής οικογένειας να αντιδράσει όσο πιο περήφανα μπορεί στην κατάσταση αυτή, παρά το γεγονός ότι την κοροϊδεύουν οι ξένοι στρατιώτες, συχνά τους γιουχάρουν, δεν τους δίνουν δρόμο να περάσουν, όπως ήταν το απόλυτο συνήθειο της περίοδου, και μάλιστα πηγαίνουν και σε πληγήσεις περιοχές. Και γιατί λέμε ότι έχουμε πληγήσεις περιοχές? Γιατί λόγω αυτού του τριετή αποκλεισμού η Ελλάδα παθαίνει, η Αθήνα κυρίως, παθαίνει μια επιδημία χολέρας, η οποία σκοτώνει το 10% περίπου του πληθυσμού της πόλης. Που πέρα από το ανθρώπινο δράμα που είναι σημαντικό, σημαίνει ότι οι παροχικές δυνάμεις της χώρας περιορίζονται ακόμα παραπάνω σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε και την εξαφάνιση των κομμάτων. Μέχρι τότε τα κόμματα τι ήταν? Ήτανε
1: αφιερωμένα στις μεγάλες δυνάμεις.
2: Ναι, το γαλλικό, το αγγλικό, το ρωσικό. Έχουμε μια πολιτική αλλαγή, γιατί πλέον αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να έχουν έρισμα μετά από αυτή την κατάσταση στον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει το βασιλικό ζεύγος να ταπεινώνεται, πεθαίνει της πείνας, δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, κλείνουν εφημερίδες που είναι αντιπαλώμενες, έχει χολέρα. Δεν ξέρουμε καν την κατάσταση στα νησιά πλήρως, αλλά ξέρουμε ότι επικρατεί τεράστια πείνα και φυσικά αυξάνεται πάρα πολύ η ληστεία, έτσι. Και πολλοί ληστές θεωρούνται και ήρωες της περιόδου, ειδικά αν ληστεύουν τους ξένους κατακτητές λίγο πολύ. Τελειώνει αυτή η κατάσταση και πλέον οργανωμένα για πρώτη φορά μετά από χρόνια οι μεγάλες δυνάμεις ζητάνε την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Και έρχεται μια τρόικα, μια τριμελής επιτροπή, η οποία μένει 2 χρόνια στην Ελλάδα και τελικά παραδίδει μόνο ένα πόρισμα 8 σελίδων. Ένας λόγος είναι ότι υπάρχει και μεγάλη απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τις ελληνικές αρχές. Και πολλά στοιχεία είναι λυπή, στέλνονται πίσω.
1: Είναι το Greek Statistics. Το Greek Statistics, ναι. Θα το δούμε αργότερα.
2: Αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πόρισμα.
1: Ναι. Τι λέει λοιπόν το πόρισμα?
2: Το πόρισμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά δίνει τις βάσεις για το πώς θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου εντύπωση, να λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Καταρχάς, λέει, χρειάζεται κτηματολόγιο. Κάτι για το οποίο συζητάει το ελληνικό κράτος ένα και αιώνα μετά. Έτσι, άμα δεν έχει ξεκάθαρα κτήματα, ο άλλος δεν θέλει να επενδύσει σε κάτι που μπορεί να το πάρουν. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να πάρει ένα δάνειο, σαν εγγύηση. Υπάρχει ένας μόνιμος φόβος και μια ανασφάλεια. Επίσης θεωρούν ότι πρέπει να γίνει πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα, είναι το σύστημα της δεκάτης, όπου επιβαρύνονται οι αγροτικοί πληθυσμοί, και ότι οι φορολογικοί ενοικιαστές που υπάρχουν μέχρι εκείνη την περίοδο, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση του φορολογικού συστήματος, είναι επιβλαβές. Και ότι πρέπει στην Ελλάδα επιτέλους να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια στα δημόσια έξοδα, στα δημόσια έσοδα και στην παρουσίαση της κατάστασης προϋπολογισμού. Και για να ξέρει η Ελλάδα ποια είναι τα έσοδα και τα έξοδά της, αλλά γιατί η αδιαφάνεια οδηγεί και σε πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Π.χ. λίγο παλιότερα, και με το οποίο μπορούμε να κλείσουμε και με την περίοδο, επί πρωθυπουργίας του Κολέτη, ένας υπουργός του είπε ότι εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα έσοδα του κράτους, γιατί όλα τα βιβλία εσόδων έχουν εξαφανιστεί. Άρα, εδώ πέρα, επειδή υπήρχε αυτό το ζήτημα στη συγκεκριμένη πρωθυπουργία, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί διαφθορά, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα έσοδα. Το πόρισμα λοιπόν εδώ πέρα δίνει ένα δρόμο για μια καλύτερη διαχείριση. Μετά από λίγο όμως έρχεται και το τέλος της βασιλείας του Όθωνα, που συνδέεται και με το οικονομικό γεγονός των Σκιαδικών. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε.
1: Βεβαίως, να κάνουμε μια μικρή αναφορά, βεβαίως.
2: Τα Σκιαδικά είναι μια κοινωνική επανάσταση. Μεν είναι επανάσταση φοιτητών και μαθητών, αλλά έχουν ένα οικονομικό πρόσημο, με την έννοια ότι ξεκινάνε από τη θέληση τότε του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, να μην αγοράζουν οι Έλληνες τόσο πολλά ξένα αγαθά, αλλά να αγοράζουν τα αντίστοιχα ντόπια αγαθά. Με άλλα λόγια, να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή από τους ίδιους Έλληνες. Ο γιος του, έχοντας την ίδια βάση σκέψης, προσπαθεί να το κάνει αυτό μέσα από τα Σκιαδικά, δηλαδή τα καπέλα. Και γίνεται πολύ συνηθισμένο, ειδικά για τους λεγόμενους μοντερνιστές φοιτητές και μαθητές της περίοδου, να αρχίσουν να φοράνε καπέλα Σκιαδικά από τη Σύφνο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βάζουν μάλιστα και ασπρομπέλε κορδελίτσες πάνω. Αλλά αυτό είναι αντίθετο στα συμφέροντα των εμπόρων που εισάγουν καπέλα από το εξωτερικό, που συχνά λέγονται και τα Αυστριακά. Τώρα, στέλνουν λοιπόν τους υπαλλήλους τους στο πεδίο του Άρεως. Γιατί στο πεδίο του Άρεως? Γιατί τότε ήταν το κέντρο για συγκεντρώσεις και για όλη την πολιτική οικονομική ζωή της χώρας σε μεγάλο βαθμό, σε τέτοιου τύπου πράγματα. Στέλνουν τους υπαλλήλους τους να κοροϊδέψουν τους μαθητές και τους φοιτητές με κουρελιάσμενα Σκιαδικά. Οι φοιτητές και οι μαθητές αντιδρούν, επεμβαίνει ο στρατός, ο οποίος συλλαμβάνει μαθητές και φοιτητές, οπότε είναι ξεκάθαρα υπέρ των εισαγωγέων. Την επόμενη μέρα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση, πολύ ογκώδης. Ξανεπεμβαίνει ο στρατός εδώ πέρα πιο έντονα, την προηγούμενη μέρα ήταν κυρίως η αστυνομία. Ο Όθωνας ηρεμεί την κατάσταση, αλλά η ζημιά έχει γίνει για το παλάτι. Και μετά από αυτό γίνονται μια σειρά επαναστάσεις, αρχίζουν και ενώνονται οι αντιβασιλικοί.
1: Κατεβαίνει στη Μάνη για να εξευμενήσει εκεί ή να βρεθεί κοντά στο κοινό που τον αγαπά.
2: Ναι, γιατί είναι τελείως βασιλικό το κοινό στη Μάνη, ούτως ή άλλως, να έχει μια βάση. Και στην Αθήνα εντωμεταξύ γίνεται επανάσταση, γίνεται ψήφισμα για την κατάργηση της βασιλείας στις 10 Οκτωβρίου του 62 και ο Όθωνας προς τιμήν του, για να αποφύγει τον εμφύλιο, προτιμάει να φύγει. Λέγοντας μάλιστα ότι εύχομαι να ευτυχήσει η Ελλάς.
1: Δεν είναι αποδεκτός στην Αθήνα, εν πάση. Ναι,
2: ναι, δεν είναι αποδεκτός στην Αθήνα, δεν είναι αποδεκτός και σε άλλα μέρη και στα νησιά, αν μη τι άλλο, γιατί όλοι αυτοί οι αποκλεισμοί έχουν πληγώσει πάρα πολύ τα νησιά και τους νησιώτες. Στη Μάνη είναι βασιλική. Αλλά φεύγει και τελειώνει έτσι και η περίοδος του Όθωνα.
1: Που είναι μια τριεκονταετία.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια, αλλά πάλι είναι τρεις δεκαετίες χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη. Ναι. Μια χρεοκοπία και ελάχιστη ανάπτυξη.
1: Λοιπόν, αναλαμβάνει ο βασιλιάς Γεώργιος που θα έρθει μετά τον Όθωνα στην Ελλάδα και ανατέλει σιγά σιγά η περίοδος Χαϊρλάου Τρικούπη, στην οποία θα την μελετήσουμε και αυτήν τώρα μαζί, κύριε Τζαμπακίδη, γιατί ο Χαϊρλάος Τρικούπης κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα εξυγχρονισμού της χώρας, δηλαδή δανείζεται, αλλά να δούμε πού θα οδηγήσει αυτός ο δανεισμός.
2: Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφορά από τις προηγούμενες χρεοκοπίες. Βλέπουμε μια προσπάθεια, ένα όραμα για εξυγχρονισμό, για δημιουργία υποδομών, για ανάπτυξη, για βάσεις ενός μοντέρνου κράτους.
1: Θα έχει αντίπαλό του έναν λαϊκιστή πολιτικό και επί της ουσίας θα είναι αυτή η κόντρα την οποία θα παρακολουθήσουμε έως το τέλος του αιώνα με τον Δηληγιάννη, ο οποίος είναι το άσπρο μαύρο όπως το έχουμε ξαναδεί σε εποχές λαϊκισμού, με έναν βασιλιά όμως ο οποίος μένει στην σκηνή μέχρι τη δολοφονία του 50 χρόνια.
2: Ναι, και τεράστιο ένας... ποσό, είναι με μεγάλη διαφορά ο πιο μακροχρόνιος βασιλιάς Ελλάδας.
1: Ναι, και τότε στα χρόνια του βασιλέως Γεωργίου η Ελλάδα από συνταγματική μοναρχία εξελίσσεται σε βασιλευωμένη δημοκρατία. Δηλαδή αυτό που αλλιώτερα θα το πούμε προεδρευμένοι, μόνο που δεν δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν ο πρόεδρος αντικαταστήσει τον βασιλιά. Η βασιλευμένη προεδρία λοιπόν δημοκρατία, τι θέλω να πω ότι τουλάχιστον ο βασιλιάς δεν απολύει πρωθυπουργούς κατατοδοκούν σε έναν βαθμό. Θα γίνουν παρεμβάσεις, προφανώς γίνονται παρεμβάσεις, αλλά όχι όπως ήταν στα χρόνια του Όθωνα.
2: Όχι, υπάρχει μια καλύτερη συνταγματική βάση. Στην πράξη όμως, και αυτό μάλιστα οδηγεί και τον Τρικούπη να γράψει το τι πτέει και να καταρρίξει τη φυλακή για μικρό χρονικό διάστημα, ο βασιλιάς Γεώργιος χρησιμοποιεί το Σύνταγμα για να ελέγχει την πολιτική ζωή του τόπου. Και δεν είναι τόσο την ελέγχει όσο την κατακαιρματίζει, την κάνει αδύναμη να δημιουργηθεί αναπτυξιακό έργο. Γιατί? Ας ξεκινήσουμε με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα πρώτα 10 χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου οι κυβερνήσεις κρατάνε περίπου 3 μήνες. Οπότε, χωρίς να έχουμε πολιτική σταθερότητα, όπως είχαμε πει και τότε που μιλήσαμε για τον Καποδίστρια, δεν μπορείς να φτιάξεις έργο. Σε 3 μήνες έρχεσαι, φεύγεις, έρχεται ο επόμενος, τακτοποιεί τα ρουσφέτια που ήταν και το σύνηθες για την περίοδο, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει έργο. Ο Κουμουνδούρος προσπαθεί, αλλά και εκεί δύσκολα. Τι κάνει λοιπόν ο βασιλιάς? Βασίζεται στο γεγονός ότι μπορεί να διορίσει και να πάυσει υπουργούς. Οπότε, ουσιαστικά αυτός τοποθετεί τις κυβερνήσεις, συχνά τοποθετεί κυβερνήσεις με ελάχιστες μειοψηφίες στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν ούτε λαϊκό αίρισμα, ούτε μπορούν να έχουν ψηφίσματα υπέρ τους, και οι οποίες κυβερνήσεις εντωμεταξύ, ο στόχος είναι να κρατάνε χαρούμενο το βασιλιά, όχι να κάνουν έργο για το κράτος. Ταυτόχρονα ο βασιλιάς έχει το ανεύθυνον σε όλο αυτό. Τι σημαίνει το ανεύθυνον? Ότι η ευθύνη για ό,τι γίνεται ανήκει στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό, και ας είναι ο ίδιος ο βασιλιάς που τους έχει ορίσει. Είναι και άλλα προβλήματα, όπως το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί μπορεί να είναι στη Βουλή ενώ κρατάνε στρατιωτικές θέσεις. Οπότε υπάρχουν περίπου 50 στρατιωτικοί στη Βουλή.
1: Και ταυτόχρονα βουλευτές.
2: Ταυτόχρονα βουλευτές και στρατιωτικοί, χωρίς να χάνουν ούτε τη στρατιωτική τους θέση, ούτε να μειώνεται η προϋπηρεσία τους. Αντιθέτως, τα χρόνια τους στη Βουλή μετράνε για την προϋπηρεσία τους στο στρατό. Ένα στρατός που κι αυτός ελέγχεται από το βασιλιά, πρώτον γιατί υπάρχει τεράστια ευνοιοκρατία στο ποιος θα πάρει τις ανώτερες θέσεις, πρέπει να τα έχει καλά με την αυλή, με το παλάτι για να ανέβεις, και δεύτερον γιατί ο βασιλιάς απονέμει τους στρατιωτικούς βαθμούς. Οπότε έχεις ένα μπλοκ, αν θέλουμε, 50 βουλευτών στρατιωτικών που έχουν σαν άμεσο στόχο να συνδεθούν με το παλάτι και που λόγω αυτού αποδυναμώνουν κι άλλο το όποιο κοινοβουλευτικό έργο. Ο Τρικούπης, τέλος πάντων, με το γνωστό της φταίει, λέει ότι αυτή η κατάσταση φταίει για την κατάσταση της Ελλάδας, για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εξελίσσεται, και προτείνει την αρχή της δεδηλωμένης, με βάση την οποία ο βασιλιάς είναι υποχρεωμένος να δίνει την εξουσία στο κόμμα της Βουλής που πλειοψηφεί. Οπότε δίνεται έτσι και η βάση για μακροχρόνιες κυβερνήσεις. Και, όπως είπατε ήδη κύριε Πορτοσάλτε, ξεκινάει και ο δικομματισμός. Ο Τρικούπης πίστευε στο δικομματισμό. Πίστευε ότι αν έχεις μία κυβέρνηση που είναι ισχυρή και πολλές μικρές, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελεγχθεί. Κάνει ό,τι θέλει. Χρειάζεσαι ένα άλλο κόμμα, μια άλλη ισχυρή κυβέρνηση με διαφορετική ιδεολογία, για να υπάρχει μια σύγκριση και μια σύγκρουση απόψεων.
1: Και ενδεχομένως και εναλλαγή στην διαχείριση των πραγμάτων.
2: Και εναλλαγή, η οποία βέβαια στην περίπτωση εδώ είναι κακή, γιατί ο Δηληγιάννης δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, τέλος πάντων.
1: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμά του ο Τρικούπης?
2: Ο Τρικούπης ουσιαστικά έχει δύο μεγάλες τετραετίες, οι οποίες θέτει το αναπτυξιακό του έργο. Είναι από το 82 μέχρι το 85 και από το 86 μέχρι το 90. Αυτές είναι οι μεγάλες περίοδοι διακυβέρνησής του. Όπου σε αυτές τις περιόδους, λίγο πολύ, θέλει να κάνει όλες τις αλλαγές που δεν έγιναν στην Ελλάδα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Θέλει να τις σφινώσει σε αυτά τα χρόνια. Μένει 11 χρόνια συνολικά πρωθυπουργός και πράγματι αφήνει πίσω μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που βρήκε. Πολύ γρήγορα φτιάχνει δρόμους. Φτιάχνει περίπου 2.600 χιλιόμετρα δρόμων. Ουσιαστικά περιοχές που δεν είχαν ποτέ δρόμους, όχι μόνο κεντρικές οδοί και επαρχιακές, αποκτάνε. Οπότε υπάρχει σύνδεση. Ο τοπικισμός περιορίζεται. Το εμπόριο μπορεί να αυξηθεί. Φτιάχνει γέφυρες. Οπότε περιοχές ορεινές, οι οποίες αποκλείονταν, ξαφνικά δεν αποκλείονται. Ο Τρικούπης, μην ξεχνάμε ότι είχε ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και είχε και αυτές τις προσλαμβάνουσες. Π.χ. για να πάει κάποιος.
1: Γιος του Σπυρίδωνα Τρικούπη, ο πατέρας του ήταν πρεσβευτής στο Λονδίνο πολλά χρόνια. Ο ίδιος σχετιζόταν με την ανώτερη τάξη στην Βρετανική πρωτεύουσα. Λέγεται ότι είχε και πρόσβαση και στο παλάτι.
2: Ναι. Και επίσης και οι δύο μεγαλύτεροι πολιτικοί της περίοδου στην Αγγλία θεωρούσαν τον Τρικούπη φίλο του. Και έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούσαν και σέβονταν.
1: Ο Πάλμερστον.
2: Και ο Ράσελ. Ναι, αυτοί οι δύο που ήταν στον αγγλικό έτσι, δικοματισμό κατά κάποιο τρόπο, είναι οι δύο πιο ισχυρές προσωπικότητες.
1: Είναι και υπέρ της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ταυτόχρονα ότι την εποχή εκείνη εξελίσσεται και αυτή η προσπάθεια της Ελλάδος να μεγαλώσει.
2: 100%.
1: Εδαφικά. Και εδώ κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, να σημειώσουμε ότι με τον ερχομό του Γεωργίου του δίνουν και πρίκα τα Επτάνησα. Άρα έχουμε την προσάρτηση των Επτανήσεων στον ελλαδικό κορμό.
2: Ναι, η Βρετανική Αυτοκρατορία καταρχάς βλέπει ότι στα Επτάνησα υπάρχει ένα πολύ έντονο και αυξανόμενο επαναστατικό κίνημα και δεν θέλει να μπλεχτεί σε μια σύγκρουση στην περιοχή. Δεν θεωρεί ότι βολεύει στα συμφέροντά της. Οπότε, και επειδή θέλει να δώσει μια πρίκα στο Γεώργιο, άρα να υπάρχει και μια αίσθηση δούνε και λαβίν με την Βρετανική Αυτοκρατορία και να συνδεθεί ακόμα πιο έντονα, δίνουν τα Εφτάνησα, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρίκα, γιατί τα Εφτάνησα είναι μια περιοχή με θεσμούς, με πληθυσμό που έχει ψηλή μόρφωση, με ξεκάθαρο νομικό σύστημα, με τράπεζες, με εμπόρους, προσφέρουν πάρα πολλά στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
7: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
6: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 12 ισχύουν σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνονται στην πλατεία Συντάγματος. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σίνα, Πανεπιστήμιο αλλά και κάθετες οδοί. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας μετά τη σύλληψη χθες 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβα. Έρευνες της αστυνομίας και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
11: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: με προσκεκριμένο τον κύριο Ζήνωνα Ζαμπακίδη, περιγράφεται, κυρίες και κύριοι, η οικονομική ιστορία των πρώτων 100 ετών του ελληνικού κράτους. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπακίδη.
3: Καλημέρα.
2: Να υπενθυμίσω ότι ο συνομιλητής μας είναι οικονομολόγος εκπαιδευτικός, διδάσκει στη σχολή Μωραΐτη και επίσης αρθογραφεί, όπως βλέπω, στο περιοδικό Ξενοφών. Εκπαιδευτικό, φαντάζομαι, κύριε
3: οικονομικό.
2: Και οικονομικό. Ωραία. Είναι υπέρμαχος του οικονομικού αλφαβητισμού. Το έχουμε συζητήσει αυτό στην εισαγωγική μας εκπομπή και μας βοηθάει μέσω αυτής της εξιστόρησης. Την έχουμε κάνει από την πολιτική σκοπιά, κυρίες και κύριοι, αλλά από την οικονομική όχι τόσο με τόση ευκρίνεια. Οπότε είναι χρήσιμο έτσι να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα που θα μας είναι χρήσιμα για να μπορούμε να σχολιάζουμε το σήμερα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ζαμπακίδη, λέτε το εξής. Ο Τρικούπης ξεκινά τη ζωή του ως ένας επιμελής και εργασιομανής μαθητής, σε βαθμό μάλιστα που οι γονείς του γκρίνιαζαν να μην ξενυχτά διαβάζοντας. Ως πρωθυπουργός θα εμπλακεί σε ένα μακροχρόνιο ρομαντικό ειδήλιο με την πανέμορφη, δυναμική και παντρεμένη με τον μεγαλύτερο σε ηλικία αυστριακό πρέσβη, σύζυγό της Βαρόνη, Μαρία φον Τρόντεσμπεργκ, η οποία θα τον συνοδεύσει, δηλαδή θα τον σταθεί και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του.
3: Μέχρι το τέλος ζωής του.
2: Μέχρι το τέλος της ζωής του. Λοιπόν, αλλά ο Τρικούπης είναι ένας μονήρης άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι. Είναι ευγένης.
2: Ευγένης, ναι.
3: Και ένας άνθρωπος ο οποίος, αν και τον εκτιμούσαν οι Έλληνες, δεν μίλαγε αναγκαστικά τη γλώσσα τους, να το πούμε έτσι. Είχε ένα βρετανικό φλέγμα,
2: μάλιστα,
3: είχε ένα βρετανικό ντύσιμο,
2: ναι,
3: ερχόταν με βρετανικές ιδέες, ενώ ο αντίπαλός του Δηληγιάννης ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα των ψηφοφόρων, ναι, του,
2: να,
3: κράταγε,
2: να,
3: λένε και ένα χαρτάκι πάντο Δηληγιάννης, να σημειώνεται,
2: να επικοινωνήσει με το αίσθημα του λαού, σε αντίθεση με τον Τρικούπη, ο οποίος περιγράφεται έτσι ένας απόμακρος. Δεν ξέρω αν το έχουν αυτό εκείνοι οι οποίοι προωθούν τον εξυγχρονισμό της χώρας.
3: Μπορεί.
2: Εάν συμπίπτουν στην ιδιοσυγκρασία, εννοώ. Ενώ ο Δηληγιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλόχερος, έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
2: Με τα λεφτά των άλλων δηλαδή. Απλόχερος είναι αυτό που λέμε.
3: Δεν πλούτησε ο ίδιος. Αλλά πάντα φρόντιζε.
2: Ο κυμπάρης πολιτικός, όχι, δεν λέω ότι ήταν διεφθαρμένος. Λέω ότι μοίραζε τα λεφτά των άλλων.
3: Ναι,
2: αλλά
3: ναι, ναι,
2: ενδεχομένως αυτό να ικανοποιούσε και, ναι, το λαό.
3: Όταν διάβασα την ιστορία, ναι, τους, δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ ότι ο ελληνικός λαός συγχωρούσε στο Δηληγιάννη τεράστια λάθη, όπως ο Ειρηνοπόλεμος ή ο Ατυχής, και τον ξανά έκανε πρωθυπουργό. Ενώ στον Τρικούπη πιστεύω ακράβατο ότι δεν θα τα συγχωρούσε αυτά. Δεν τους συγχωρούσε λιγότερα.
2: Ναι. Προσδιορίστε λίγο, σας παρακαλώ τώρα, κύριε Ζαμπακίδη, να δούμε. Βάλατε τον ατυχή πόλεμο του 97, αλλά παρακαλώ, κάνει τις επενδύσεις ο Τρικούπης, φτιάχνει σιδηρόδρομο, ας πούμε έτσι, πολλά χιλιόμετρα σιδηροτροχιάς.
3: Ναι, ουσιαστικά είναι ο πατέρας του σιδηροδρόμου.
2: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει σιδηροδρόμος μέχρι εκείνη την περίοδο. Οπότε αρχίζει να ενώνεται η Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Ο ισθμός της Κορίνθου, η διάνοιξη της Διώρυγος, συμπίπτει με τις επενδύσεις του για τον,
3: ναι,
2: εξυγχρονισμό της χώρας. Είναι και αυτό, συμπεριλαμβάνεται και αυτό στα έργα του.
3: Περιληπτικά έχουμε,
2: ναι,
3: χιλιάδες χιλιόμετρα σε δρόμους. Έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα σε σιδηρόδρομο. Έχουμε ελληνημενικά έργα. Οπότε να αναπτυχθεί η ποιότητα των ελληνικών λιμένων, με αποτέλεσμα να μπορούν οι Έλληνες να έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής, στο να εισάγουν και να εξάγουν προϊόντα, να γίνουν κέντρο.
2: Μάλιστα.
3: Η Διώρυγα της Κορίνθου είναι ένα φοβερά σημαντικό έργο, για το οποίο μάλιστα δημιούργησε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, υπήρχε σε εφημερίδες περιόδου, γιατί επέτρεπε στην πολύ πιο γρήγορη ναυσιπλοεία και πολύ πιο ασφαλή ναυσιπλοεία.
2: Δεν χρειάζεται να κάνουν τον περίπλου της Πελοποννήσου τα πλοία διακινδυνεύοντας λόγω των καιρικών συνθήκων. Και μπορούσαν να βγαίνουν κατευθείαν στο Ιόνιο μέσω του Κορινθιακού κόλπου και συνέχεια του Πατραϊκού.
3: Για να καταλάβουμε λίγο γρήγορα, ναι, τη διαφορά που έχουν όλα αυτά σε πέντε λέξεις. Ναι. Ο Τρικούπης είχε ζήσει στην Αγγλία. Ήξερε ότι να πάει κάποιος από το Λονδίνο στο Γιόρκ έπαιρνε 4 ώρες. Για να πάει κάποιος από την Αθήνα στο Μεσολόγγι που ήταν βολευτής έπαιρνε 7 μέρες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να φέρει εμπόριο, δεν μπορεί να φέρει επενδύσεις. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν θα έρθει ένας ξένος επενδυτής. Ειδικά επειδή για να πάει από την Ξηρά σε μια τέτοια περιοχή και λόγω της ληστείας που παρέμενε ενδημική, υπήρχε και τεράστιος κίνδυνος. Ταυτόχρονα υπήρχαν και κίνδυνοι ελονοσίας, γιατί υπήρχαν και πολλοί βάλτοι. Οπότε αυτό που θέλει να κάνει ο Τρικούπης είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα πολιτικές προσφοράς. Προσπαθεί να αυξήσει, να πολλαπλασιάσει εδώ πέρα ουσιαστικά σε μια υποανάπτυκτη χώρα τις παραγωγικές δυνατότητες, να φέρει με αυτόν τον τρόπο τα εχέγγυα, τη βάση, για να έρθουν επενδύσεις και εταιρείες τόσο εγχώριες, τόσο κυρίως από το εξωτερικό, που θα φέρουν και συνάλλαγμα και ΑΕΠ και μισθούς, και με αυτόν τον τρόπο να κάνει το όραμά του, που είναι να γίνει η Ελλάδα το χρηματιστήριο της Ανατολής, να γίνει το εμπορικό κέντρο ολόκληρης περιοχής, να γίνει το Λονδίνο των Βαλκανίων η Αθήνα.
2: Ναι. Τώρα, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει μία φορά το 1827.
3: Ναι.
2: Έχει χρεοκοπήσει δεύτερη φορά το 1843. Συμφωνεί.
3: Ναι.
2: Η τρίτη χρεοκοπία
3: είναι του Τρικούπη το 1993.
2: Το 1893.
3: Ναι, με το δυστυχώς επτοχεύσαμε.
2: Μάλιστα. Τώρα, έχουν προηγηθεί επενδύσεις. Τι δεν πηγαίνει καλά? Πού στραβώνει η δουλειά με τον Τρικούπη?
3: Ωραία. Στραβώνει σε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Τρικούπης αναγκάζεται εν μέρη να δώσει πολλά χρήματα από τα δάνεια που παίρνει, και παίρνει τεράστια δάνεια, για στόχους που δεν είναι παραγωγικοί. Είναι οραματιστής, αλλά επίσης ξέρει ότι πρέπει π.χ. να ενισχύσει τον ελληνικό στρατό και το στόλο, ο οποίος θεωρεί ο ίδιος ότι είναι μια γέλη. Υπάρχει ευνοιοκρατία, οι ανώτετοι αξιωματικοί πηγαίνουν από καφενέ σε καφενέ, δεν υπάρχει ουσιαστική οργάνωση, δεν υπάρχει εκπαίδευση, ο εξοπλισμός είναι παροχημένος, οπότε πρέπει να δώσει χρήματα για να φτιαχτούν ειδικές σχολές. Πρέπει να δώσει χρήματα για εκπαίδευση. Δίνει πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτούν θορυχτά, τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, και άλλα πλοία, τα οποία όμως δεν φέρνουν καθόλου χρήματα στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει δικιά της αμυντική βιομηχανία. Οπότε αυτά είναι χρήματα που δίνονται και έρχονται πλοία. Άρα πρακτικά είναι χρήματα τα οποία φεύγουν. Τα δάνεια που παίρνει είναι υπέρογκα, και επίσης μέσα από αυτά τα δάνεια πρέπει να καλύψει και προηγούμενες δανειακές υποχρεώσεις. Και μετά από λίγο μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο, που είναι να παίρνει δάνειο για να ξεχρεώνει δάνειο. Είναι κάτι που αναφέρει και ο Ανδρεάδης, ότι αν μια χώρα μπει σε ένα τέτοιο κύκλο,
2: δύσκολα θα βγει.
3: Δύσκολα θα βγει.
2: Ναι.
3: Και το άλλο πρόβλημα είναι ο Δηληγιάννης. Ο Δηληγιάννης είναι μια οικονομική καταστροφή, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το θέσω. Κυρίως λόγω του Ειρηνοπόλεμου.
2: Ναι. Τώρα, η εποπτεία ποια στιγμή έρχεται?
3: Η εποπτεία έρχεται μετά τον ατυχή.
2: Μάλιστα.
3: Εκείνη την περίοδο δεν υπάρχει εποπτεία. Υπάρχει μία παρουσία των ξένων προξένων, οι οποίοι κοιτάνε τα οικονομικά της Ελλάδας και λένε ότι εντάξει, ο Τρικούπης είναι εξχρονιστής, είναι οραματιστής, αλλά δεν είναι πάντα ρεαλιστής. Υπάρχουν δημοσιονομικές ακρότητες εδώ πέρα. Ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα. Το χρέος βαθαίνει συνέχεια.
2: Πότε θα φυγεί ο Εδουάρδος Λο?
3: Ο Εδουάρδος Λο θα έρθει λίγο πριν τη χρεοκοπία.
2: Ο οποίος προειδοποιεί?
3: Ο οποίος δεν προειδοποιεί ακριβώς.
2: Δηλαδή γίνεται κάτι σαν τρόικα, ας πούμε, των ημερών μας?
3: Όχι από τον Εδουάρδο Λο. Ο Τρικούπης είναι σε μια κατάσταση που έχει βάλει τεράστιους φόρους. Τα φορολογικά βάρη του Έλληνα έχουν φτάσει σε τόσο επίπεδο που έχει χάσει εκλογές λόγω αυτό. Υπάρχουν διαδηλώσεις, υπερφορολογεί. Τον λένε και φορομπίχτη, τον λένε πετρελαιά, γιατί έχει φτιάξει μονοπόλιο στο πετρέλαιο και το φορολογεί και αυτό. Φορολογεί το κοκκινέλι, τα τσιγάρα, τα πράγματα που χρησιμοποιεί ο μέσος Έλληνας. Ξέρει ότι η Ελλάδα
2: δεν... Για να έχει έσοδα το κάνει.
3: Για να έχει έσοδα, αλλά η τρύπα είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς. Και εντάξει, κάνοντας αυτό, αυξάνεις τη φτώχεια και μειώνεις και την ικανότητα των Ελλήνων να αγοράσουν. Αυξάνεις την ανεργία. Οπότε το ΑΕΠ πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις περιορίζεται, δεν αυξάνεται. Φαίνουν οι έσοδα το κράτος, αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμο. Είναι μέχρι να καταφέρει ένα κράτος να βρει δάνειο. Ουσιαστικά ο στόχος να μην φτάσει ένα κράτος να χρειάζεται να υπερφορολογεί για να επιζήσει. Γιατί μετά είναι δύσκολο να το πετύχει. Ο Τρικούπης λοιπόν θέλει να αλλάξει το αφήγημα. Και σε μια περίοδο υπάρχουν και κερδοσκοπίες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι ξένοι ομολογιούχοι στα τεράστια δάνεια που έχει πάρει, που θέλουν την Ελλάδα να επιζήσει, να πάει καλά για να πάρουν τα ομόλογά τους. Και υπάρχουν και άλλοι που θέλουν η Ελλάδα να χρεοκοπήσει, οπότε μετά τη χρεοκοπία να διαπραγματευτούν από πολύ πιο ισχυρή θέση και να πάρουν εθνικές γαίες, συμφέροντα, π.χ. μονοπόλιο στην Ναξιακή Σμυρίδα, που ήταν ένα μετάλλευμα που χρησιμοποιείται τότε από όλους. Οπότε για να αλλάξει το αφήγημα, ο Τρικούπης θέλει να γίνουν κάποιες εκθέσεις από το εξωτερικό που εύχονται ότι θα είναι θετικές. Και εδώ πέρα μπλέκει στην ιστορία της Ελλάδας ο Εδουάρδος Λο, που μετά τον βρίσκουμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, και με το ΔΟΕ που θα έρθει αργότερα. Ο Εδώάρδος Λο λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή με τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο.
3: Ναι, είναι ο διευθυντής.
2: Ο οποίος μεταξύ έχει νυφευθεί η Αθηναία και άρα έχει και έναν, πώς θα το πω, δεσμό πια αναπτύσσεται. Ένα δεσμό, δηλαδή σχέση με την Ελλάδα.
3: Ναι, ο Λο λοιπόν όταν έρχεται στην Ελλάδα γνωρίζει την Καλονή της εποχής, την Εκατερίνη Χατζοπούλου, την ερωτεύεται, την παντρεύεται. Η ιστορία είναι και όλος ότι ο αδελφός της είναι από αυτούς που εκτελέστηκαν στη δίκη των 6, αλλά αυτό έρχεται πολύ πολύ αργότερα. Και ο Λο γράφει μια έκθεση που είναι πολύ πιο θετική από ό,τι φοβόντουσαν οι Έλληνες περίοδου. Υπάρχει μια αίσθηση φιλελληνισμού και συγγένειας, έτσι. Αποφεύγεις και την κρεβατομορμούρα, έτσι να το πω. Και ο οποίος λέει ότι κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πολλές λανθάνουσες δυνατότητες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ πιο κάτω από το μέγιστο των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Άρα, αν εμείς συνεχίσουμε να τη δανείζουμε και γίνουν οι επενδύσεις ορθολογικά, χωρίς όμως υπερβολές, με μια προσοχή στο χρέος,
2: θα μπορούσε να ανακάμψει.
3: Θα μπορούσε να ανακάμψει και θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Και όταν τελικά, για να κάνουμε τη γρήγορη σύγκριση, έρχεται το ΔΟΕ και επιβάλλει ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας λίγα χρόνια αργότερα, γρήγορα η Ελλάδα πάει από τους μόνιμους ελληματικούς προϋπολογισμούς σε πλεονασματικούς, σε ανάπτυξη, σε σταθερότητα. Ο Τρικούπης έχει φύγει όταν έρχεται το ΔΟΕ.
2: Αυτή η εποχή με ποιον συμπίπτει? Τη τακτοποίηση, ας πούμε,
3: η
2: που
3: έχουν. Η τακτοποίηση έρχεται μετά τον Ατυχή, που αναλαμβάνει το ΔΟΕ και ακολουθεί την Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια, αλλά λίγο πολύ επιτρέπει στο Βενιζέλο να έρθει στους Βαλκανικούς με τεράστια πλεονάσματα, με πολύ μεγάλη ανάπτυξη.
2: Αυτό θα το καρποθεί αργότερα ο Βενιζέλος, αλλά στην εποχή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου δεν είναι ούτε ο Δηλιγιάννης τα πράγματα.
3: Ο Δηλιγιάννης δολοφονείται στα πρώτα χρόνια.
2: Μάλιστα. Πάμε ξανά πίσω.
3: Ναι.
2: Στις προσπάθειες που κάνει ο Τρικούπης για να τακτοποιήσει λίγο αυτή την κατάσταση, στέκεται εμπόδιο ο Δηλιγιάννης, ο οποίος στο μεταξύ μοιράζει.
3: Ο Δηλιγιάννης στην περίοδο.
2: Και κερδίζει τον Τρικούπη όταν ο Τρικούπης, ας πούμε, ανεβάζει τους έμεσους φόρους, έρχεται ο Δηλιγιάννης, τον καταγγέλει, κερδίζει και ξαναεπιδεινώνει την κατάσταση.
3: Ναι.
2: Υπάρχει τέτοια εναλλαγή, δηλαδή παίζεται για κάποια χρόνια, μια εικοσαετία, το πάνω κάτω φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο Δηλιγιάννης.
2: Ο ένας δείχνει τον άλλον.
3: Ο Δηλιγιάννης χρησιμοποιεί δύο πράγματα. Χρησιμοποιεί τους υπερβολικούς ίσως φόρους που βάζει ο Τρικούπης ή τέλος πάντων την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων.
2: Το εκμεταλλεύεται πολιτικά, καταγγέλλοντας τον Τρικούπη.
3: Πολιτικά, με πύρινους λόγους και διαδηλώσεις και
2: ο
3: όλα.
2: Ο οποίος καταργεί τους φόρους ή βάζει κι άλλους επιπλέον.
3: Όταν βγαίνει πριν τον Ειρηνικό
2: Πόλεμο, φαντάζομαι.
3: Στην αρχή προσπάθησε και τους καταργεί. Και μάλιστα έδωσε πολλά συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του ότι κοιτάξτε, εμείς ακυρώσαμε αυτούς τους κακούς φόρους, το κοκκινέλι και στα τσιγάρα που δεν επιτρέπουν στον Έλληνα να ζήσει και θα βάλουμε κάποιους φόρους στις ανώνυμες εταιρείες που υπήρχαν λίγες τότε ή γενικά και στο εισόδημα. Δεν είναι εισοδηματικοί φόροι, αλλά είναι φόροι οι οποίοι επηρεάζουν π.χ. τους κατόχους σπιτιών. Αλλά όταν ξεκινά ο Ειρηνοπόλεμος που οδηγεί σε καινούριο αποκλεισμό και στα τεράστια έξοδα του να κρατάς ένα στρατό στα σύνορα για μήνες, αναγκάζεται και βάζει και αυτός πάλι τους ίδιους φόρους.
2: Ναι, ο Ειρηνοπόλεμος είναι ούτε πόλεμος,
3: ούτε ειρήνη.
2: Ούτε ειρήνη.
3: Ναι, είναι μια κατάσταση στην οποία ο Δηλιγιάννης, χωρίς να έχει κοστολογήσει το μέτρο, έχει στα σύνορα για περίπου 8 μήνες πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών, το οποίο κοστίζει λίγο πολύ όσο τα έσοδα ενός χρόνου.
2: Άνθρωποι οι οποίοι στο μεταξύ έχουν φύγει από τις δουλειές τους, δηλαδή στο μεταξύ καταραίει και η οικονομία.
3: Πέφτει και η παραγωγή.
2: Μάλιστα.
3: Και καταλήγουμε και σε αποκλεισμό πάλι από τις ξένες δυνάμεις. Οπότε υπάρχουν πολλοί οικονομολόγοι της περίοδου, οι οποίοι και μοντέρνοι, όπως ο κύριος Ψαλιδόπουλος, ο καθηγητής μας, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κύριος υπεύθυνος για τη χρεοκοπία δεν είναι ο Τρικούπης, είναι ο Δηλιγιάννης. Με όλα αυτά που έχει κάνει.
2: Ναι. Τον Ατυχή Πόλεμο ποιος τον κηρύσσει?
3: Τον Ατυχή Πόλεμο αργότερα τον κηρύσσει ο Δηλιγιάννης. Μέχρι τότε ο Τρικούπης έχει πεθάνει. Ο Δηλιγιάννης είχε ένα κακό, το οποίο δεν το έχει ούτε ο Τρικούπης ούτε ο Βενιζέλος. Είναι λαϊκιστής με την έννοια ότι αν δει ότι η λαϊκή θέληση είναι για το Α, ακόμα και αν αυτό είναι κακό για το κράτος, θα το κάνει.
2: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτά τα χρόνια είπατε ότι υπάρχουν κάποιες ανώνυμες εταιρείες. Η Ελλάδα είναι μια αγροτική όμως χώρα.
3: Η Ελλάδα είναι.
2: Παράγει αγροτικά προϊόντα, η παραγωγή της σταφίδας και το πρόβλημα με τη σταφίδα, που ξαφνικά το θέμα της Γαλλίας το εκμεταλλεύεται, ενώ με εκείνη την φιλοξήρα το εκμεταλλεύεται η Ελλάδα. Αλλά επίσης και αυτό είναι παροδικό. Δεν θέλω να πω ότι δεν κατάει πολύ αυτή η προώθηση του προϊόντος μόνο από την Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά.
3: Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικά φαινόμενα. Και πάλι βλέπουμε έλλειψη αναπτυξιακού πλάνου. Δηλαδή, ζούμε στο σήμερα, δεν κοιτάμε το αύριο. Πράγματι, η σταφίδα, ο ελληνικός χρυσός, όπως τον λέγανε, για δεκαετίες ήταν ένα βασικότατο εξαγώγημο προϊόν της χώρας, που μάλιστα ήταν περίπου το 55% της αξίας των συνολικών εξαγωγών. Αυτό το οποίο ωφέλησε την Ελλάδα ήταν η φιλοξήρα που αναφέρατε, που κατέστρεψε λίγο πολύ όλα τα γαλλικά μπέλια. Οπότε πέφτει προσφορά από τους Γάλλους, ανεβαίνει ζήτηση, γιατί πρέπει και οι Γάλλοι να πάρουν σταφίδα. Οπότε ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και ραγδαία οι τιμές στη σταφίδα. Και π.χ. η Πελοπόννησος είναι μονοκαλλιέργεια. Περιγραφές περίοδου είναι ότι πήγαινε στην Πελοπόννησο και το μόνο που έβλεπες ήταν σταφίδες. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει πλάνο για το τι θα γίνει όταν η φιλοξήρα σταματήσει. Οπότε με το που σταματάει και επανέρχονται οι Γάλλοι, καταραίει όλο αυτό το σύστημα. Γιατί
2: δεν μπορούν να προωθηθούν.
3: Αυξάνεται η προσφορά και οι
2: ποσότητες δεν μπορούν να προωθηθούν.
3: Είναι απλά οικονομικά. Οπότε η τιμή της σταφίδας πέφτει κατά περίπου στο 1/10. Και οδηγεί και αυτό στη χρεοκοπία της χώρας. Και αργότερα σε αστυφιλία. Τώρα, όσο αφορά τον Δηληγιάννη που αναφέραμε και πριν, πράγματι δεν έχει ένα οικονομικό πλάνο πέρα από το να δίνει στο σήμερα και να φροντίζει για τη λαϊκή θέληση. Δεν θέλει κιόλας. Ο Δηληγιάννης δεν είχε μέσα του την έννοια της ανάπτυξης. Του άρεσε η Ελλάδα να μείνει μια αγροτική χώρα. Αλλά έχουμε κάποια μικρή βιομηχανία που με ρωτήσατε πριν. Η μικρή βιομηχανία που έχει αρχίσει να φτιάχνεται είναι κυρίως στους αλευρόμηλους και στα νηματουργία. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή από το 67 μέχρι το 78 περίπου, αυτά πάνε από 22 στο 88, τα νηματουργία. Και η παραγωγή τους αυξάνεται κατά 800%, το οποίο τι μας λέει, ότι φτιάχνονται νηματουργία που είναι μεγάλα. Δεν είναι μικρές βιοτεχνίες που θα δούμε αργότερα στην Ελλάδα. Και τα οποία φέρνουν δουλειές, φέρνουν μια πρώτη πρωτόλια εργατική τάξη και αρχίζουν και μεγαλώνουν και τον πληθυσμό της Αθήνας. Και επίσης δημιουργούν και μια εναλλακτική στο δημόσιο, γιατί η Ελλάδα ήταν μια απίστευτα κρατικοδίαιτη χώρα από τότε, που περίπου ένας στους τρεις που δεν δούλευε σε αγροτική παραγωγή ήταν στο δημόσιο, προς έκπληξη πολλών ξένων αναλυτών. Ο Δηληγιάννης, τέλος πάντων, κάνει τον Ειρηνικό πόλεμο, κάνει ό,τι είναι να κάνει και προσπαθεί τότε ο Τρικούπης μέσω και της έκθεσης του ΛΟ να βρει ένα δάνειο. Καταφέρνει και βρίσκει ένα πρώτο δάνειο με αρκετά σκληρούς όρους, ουσιαστικά όρους ξένης εποπτείας πάνω στα έσοδα της χώρας, με ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα ελέγχεται από τους ξένους και θα ψιλοελέγχει και το πού πηγαίνουν αυτά τα έσοδα και άρα να μπορέσουν οι ξένοι να πάρουν τα λεφτά τους. Και τότε έχουμε το δράμα με το παλάτι. Δηλαδή, αυτό που θέλουν οι ξένες δυνάμεις, οι Άγγλοι κυρίως που είναι και οι βασικοί δανειστές, είναι το παλάτι να υπογράψει τη συμφωνία. Γιατί καταρχάς η Βουλή έχει σταματήσει τις διαδικασίες της, θα πάρει καιρό για να επανέλθει.
2: Το αρνείται ο Γιώργιος αυτό.
3: Ο Γιώργιος το αρνείται.
2: Και μένει εκτεθειμένος ο Τρικούπης.
3: Μένει εκτεθειμένος, φεύγει, μετά προς τιμήν του ξαναεπιστρέφει, προσπαθεί να βρει μια καινούρια συμφωνία, αλλά και πάλι εδώ ο Κωνσταντίνος στρέφεται δημόσια εναντίον του. Οπότε μετά ο Τρικούπης φεύγει μόνιμα, πάει στις Κάνες. Και εδώ πέρα βλέπουμε και τη μικροπρέπεια του Δηληγιάννη, γιατί όταν ο Τρικούπης πεθαίνει, αρνείται να επανέρθει ισορρός πίσω στην Ελλάδα, δημοσία δαπάνη.
2: Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στον πρώιμο λαϊκό καπιταλισμό της Ελλάδος, με μια σύντομη αναφορά με το σκάνδαλο της λαβριωτικής, όπου οι άνθρωποι γίνονται μέτοχοι, αλλά σκάει φούσκα.
3: Τα λαβριωτικά είναι η πρώτη μεγάλη φούσκα, που φέρνουν και μεγάλη αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας. Τι συμβαίνει στα λαβριωτικά? Τα ορυχεία του Λαβρίου καταρχάς τα αναλαμβάνουν κάποιες ξένες εταιρείες, τέλος πάντων, όπου όταν οι ξένες αυτές εταιρείες ελέγχουν, αρχίζει και δημιουργείται μια πρώτη φήμη ότι υπάρχει χρυσός. Ένας χρυσός σημαίνει όμως ότι θα έρθει πλούτος, πολύς πλούτος στους Έλληνες. Ο συγκρός μάλιστα εδώ πέρα λέει, μα πώς γίνεται, δηλαδή πώς αφελείς μπορεί να είναι οι Έλληνες να το πιστέψουν αυτό το πράγμα.
2: Συμμετέχει στην ιστορία, βέβαια.
3: Συμμετέχει στη συνέχεια, ναι, γιατί.
2: Ο οποίος πουλάει όταν τρέχουν οι άλλοι να αγοράσουν και.
3: Πουλάει,
2: καθώς
3: φυσικά.
2: Δεν υπάρχει χρυσός.
3: Ναι, ναι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έβγαλε τα χρήματά του με το να μην ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί δυνατότητες. Καμιά φορά, όποιο και να είναι το κόστος. Ο συγκρός αναλαμβάνει, λόγω και της πολιτικής θέλησης περίοδου, να μην ανήκουν αυτά τα ορυχεία σε ξένους. Αναλαμβάνει τη διαχείριση των ορυχείων. Και τότε δημιουργείται ένα άτυπο χρηματιστήριο. Δεν υπάρχει χρηματιστήριο ακόμα. Πουλούνται μετοχές όμως στα λαβριωτικά, δηλαδή στα ορυχεία του Λαβρίου, και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι δίνουν τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, περιμένοντας ότι μόλις βγει ο χρυσός θα αποκτήσουν όλοι πάρα πολύ πλούτο, απογοητεύονται.
2: Και μένουν στο τέλος με χαρτιά χωρίς αξία.
3: Ναι, μένουν με χαρτιά χωρίς αξία, γιατί χρυσός δεν υπάρχει. Οπότε αυτές οι μετοχές καταραίουν. Και αυτό φέρνει τεράστια φτώχεια και φέρνει και μίσος. για τους καινούριους ράμπλ τους Έλληνες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, του εξωτερικού, όπως είναι ο Συγκρός, ο Ζωγράφος, ο Ζάπας, ο Στεπάνοβιτ, που μετά η δεύτερη γυναίκα του Βενιζέλου θα είναι από την οικογένεια, και όλους αυτούς.
2: Ωραία. Αυτή είναι μια σύντομη οικονομική ιστορία της Ελλάδος, την οποία την περιγράψατε σε τρεις συναντήσεις μας, κύριε Ζαμπακίδη. Τώρα, ο 20ος αιώνας θα ανατύλει με πρωταγωνιστή, μετά την ιστορία στο γουδί των στρατιωτικών, με την ανάκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος θα βρει, και με αυτό θα κλείσουμε, θα συναντηθούμε αργότερα όταν θα μπούμε στην εξιστόρηση του 20ου αιώνα, ο οποίος θα έχει τα ωφέλη του διεθνούς οικονομικού ελέγχου ως προς την τακτοποίηση των οικονομικών της χώρας. Δηλαδή θα βρει μια μαγιά που θα λέγαμε.
3: Αυτό το οποίο μας δείχνει, μου δείχνει εμένα, το ΔΟΕ, είναι ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν ήταν δεδομένα. Δεν ήταν ότι είχαμε έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων. Γιατί ξαφνικά με το που έρχεται το ΔΟΕ, όλοι οι ελληματικοί προϋπολογισμοί όλων των προηγούμενων χρόνων γίνονται πλεονασματικοί, έρχονται επενδύσεις, έρχεται σταθερότητα, τακτοποιούνται τα οικονομικά που λέτε εσείς.
2: Έχουν γίνει και Ολυμπιακοί Αγώνες το 1996.
3: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν κοστίζανε, ναι. Δεν ήταν κάτι τότε. Αλλά ίσως το πιο. Ένα σημείο το οποίο μας δείχνει την κατάσταση είναι ότι είχαμε συνέχεια ελλείμματα. Ξαφνικά το 1910, πριν ξεκινήσουν οι Βαλκανικοί, η Ελλάδα έχει πλεόνασμα 34%. Αυτό ένα πλεόνασμα είναι απίστευτο ακόμα και για σήμερα. Γιατί.
2: Πρωτογενές.
3: Όχι πρωτογενές. Το πρωτογενές ήταν πιο εύκολο. Το ΔΟΕ έχει τακτοποιήσει τα ελληνικά οικονομικά. Με πάρα πολλούς τρόπους που τώρα δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε. Αλλά βρίσκει ο Βενιζέλος αυτή τη μαγιά, τη χειρίζεται εξαιρετικά, δημιουργεί ένα κράτος δικαίου και ταυτόχρονα με μια χώρα που έχει συνοχή, νικάει τους Βαλκανικούς.
2: Πολύ ωραία. Στην επόμενη μας συνάντησή μας λοιπόν, όταν θα εξιστορήσουμε τον 20ο αιώνα, θα αρχίσει ακριβώς από αυτά που έκανε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, την τακτοποίηση δηλαδή, να μας την περιγράψετε, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό και πώς με συνετή οικονομική διαχείριση ο Βενιζέλος μπαίνει στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή μπαίνει η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους.
3: Με μεγάλη μου χαρά.
2: Πολύ ωραία. Άρα, έως τώρα έχουμε πει χρεοκοπία 1827, χρεοκοπία 1843, χρεοκοπία 1893.
3: Ναι, με τον Τρικούπ.
2: Μάλιστα. Ναι. Θα μετρήσουμε πόσες άλλες χρεοκοπίες.
3: Έχουμε σίγουρα άλλη μία με τον Βενιζέλο. Ο Δερτιλής τα μετράει λίγο διαφορετικά, βάζει και περισσότερες.
2: Που τα συνδέει ο αείμνηστος Γεώργιος Δερτιλής και με τους εξοπλισμούς.
3: Και με τους εξοπλισμούς.
2: Ναι. Στην περίφημη ιστορία αφήγησης της ιστορίας του ελληνικού κράτους.
3: Εξαιρετική, κατά τη γνώμη
2: μου. Που είναι ένα κορυφαίο έργο.
3: Κορυφαίο, ναι. Πραγματικά. Αυτή είναι η σίγουρη περίπτωση χρεοκοπιών και πτωχεύσεων.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπακίδη. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
3: Και εγώ πραγματικά.
2: Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω πότε, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε στον 19ο αιώνα. Κυρίες και κύριοι, με άλλη ενότητα απέναντί σας, μετά από τρεις εβδομάδες αφήγησης της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 ετών του νεοελληνικού κράτους, θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι τα καλύτερα για την ημέρα σας. Γεια σας.
11: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω?
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούπης.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή στον Πειραιά.

0: Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο γέρο νεκροτσί μου, σ' ολοκλήρω το Χάρλε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Γαλάρα.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου.

0: και απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Ζα η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις του η Παύλος Πολάκης, Ρεναδούρου και Ρίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία, η οποία πάντως απορρίφθηκε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον κύριο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε στρατιωτικό όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας 2 αξιωματικούς και έναν στρατιώτη, όπως ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ο πρόεδρος Σαούν καταδίκασε την κατάφορη παραβίαση της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Σε μάχες στο νότιο Λίβανο έχασαν τη ζωή τους και 2 Ισραηλινοί στρατιωτικοί. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκολε Πενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ανοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινο στο NBA με τους Brooklyn Nets. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς. Η Μίρα Αντρέβα ήταν η μεγάλη νικητρία του Ρολάν Γκαρός. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Μαγιά Χαβαλίνσκα και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen και από την τρίτη ο Lewis Hamilton.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και

Τα πελάγια τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Να μην αγιάσει άνθρωπος, να μην τον ξημερώσει μια Κυριακή και να πει εντάξει θα το πάω χαλαρά. Θα μιλήσω κι εγώ για παραλίες και για ομπρέλες και για αντιλιακά και για τα σχέδια του καλοκαιριού. Θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις γιατί ποτέ δεν βαριόμαστε. Καλημέρα σας. Είναι μια πολύ ωραία Κυριακή που έχει ξημερώσει. Όσοι βέβαια βρίσκεστε πέριξ του κέντρου της Αθήνας, δεν το λέτε και μια ωραία Κυριακή που έχει ξημερώσει, γιατί έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί έχουμε δύο αγώνες εν εξελίξη πέριξ του Συντάγματος, εκεί θα καταλήξουν και οι δύο και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ευτυχώς που είναι Κυριακή, δεν είναι Σάββατο που έχει έκτα και τα καταστήματα, αλλά βέβαια έχουμε πολύ τουρισμό, οπότε έχουμε άλλη κίνηση. Είναι λίγο δύσκολο το πρωινό αυτό, μέχρι τις 12 βέβαια. Μέχρι τις 12, οπότε και θα ολοκληρωθεί, άντε να πάρει και μισή ώρα παραπάνω, για να μπορέσεις να, έτσι, τουλάχιστον να πάρεις μία ανάσα και να πας πού, στην παραλία, να πας στην παραλία λίγο αργότερα. Ή αν είχες μεριμνήσει, όπως θα λέγανε νωρίτερα και οι Δεκατιανοί, από τις 7. Ξυπνάς στις 5, φτιάχνεις το ταπεράκι, φτιάχνεις και το βαλιτσάκι, φτιάχνεις και το ψυγείο και πας. Γιατί το λέω, γιατί βλέπα τώρα, έτσι, και στο δικό μας το κανάλι, ακριβό μου μπάνιο. Οι Δεκατιανοί τώρα, έτσι καθόλου η ψυχραιμία, τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Προετοιμάζονται και μας προετοιμάζουν για τα μπανιά της θάλασσας. Όσοι μπορούμε να κάνουμε βεβαίως μπάνιο της θάλασσας, γιατί είμαστε και εμείς που δουλεύουμε. Και άργησα λίγο να μπω στο στούντιο γιατί έκανα απόψυξη. Έχω ένα μικρό έτσι ψυγιάκι στο γραφείο, το οποίο άρχισε να κάνει διάφορους θορύβους του κουτούκου και βλέπω, επειδή είναι, ξέρετε, αυτά που δεν είναι και τίποτα κανένα ακριβά, είναι αυτά τα μικρά του ξενοδοχείο. Είχε βγάλει ένα πάγο, μια γκουμούτσα και λέω περίμενε τώρα. Εάν δεν έρθω την επόμενη ώρα, έχω πάθει ηλεκτροπληξία, γιατί μάλλον θα χρειαστώ να βάλω λίγα πανιά κάτω για να μπορέσει όλο αυτό το νερό να έρθει στα ίσα του. Λοιπόν, αυτά στα χαλαρά. Αυτό που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή, για να σοβαρευτούμε λιγάκι, είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα δίκτυα αυτή τη στιγμή της χώρας. Έχει να κάνει με το που βρισκόμαστε με αυτές τις συλλήψεις. Συλλήψεις όπου έχουν να κάνουν με οσμή τρομοκρατίας, από ό,τι μπορούμε σε μια πρώτη εκτίμηση να πούμε και να σας μεταφέρουμε κι εμείς. Έχει το εξής συμβεί, στην περίπτωση που δεν ξέρετε. Στην Κρήτη συνελήφθη ένας 37χρονος, τον Άγιο Νικόλαο. Κατηγορείται ότι σκόπευε μαζί με άλλους δύο οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα, να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Είχαν και εδώ στην Αθήνα νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Εκεί, σύμφωνα με όλα όσα και σε λίγο θα μας πει ο Μιχάλης Τεζάρης όλα τις πληροφορίες, σχεδίαζαν να καταφέρουν ένα μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Θα το συζητήσουμε και περίπου στις παρατέταρτο με τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος ειδικεύεται στη διεθνή ασφάλεια. Είναι κάτι που φοβόντουσαν αρκετοί μετά τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που απευχόμασταν οι περισσότεροι, ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια περιστατικά. Βεβαίως είναι σαν να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Θα δούμε όμως, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό το δίκτυο. Είναι περισσότεροι, γιατί καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα αυτό που θα συμβεί είναι να παρακολουθούν και τις κινήσεις τους, παρακολουθούν τις διασυνδέσεις τους και τις πορείες που έκαναν, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέχρι τότε να πούμε εμείς καλημέρα. Κώστας Πανός από το Άγριο Χάραμα για άλλη μια φορά. Τρεις ξύπνησες. Καλά ήτανε. Ωραία δεν ήταν? Γύριζαν οι άλλοι. Γύριζαν κυρίως τέτοια ώρα οι πολύ νέοι, όχι εμείς. Οι πολύ νέοι γυρίζουν από την νυχτερινή διασκέδαση ή πηγαίνουν από το ένα μαγαζί στο άλλο. Ή αν είσαι στο κέντρο, πας να φας, να τσιμπήσεις κάτι για να συνεχίσεις. Εμείς πια όχι. Είναι η ώρα που πρέπει να σηκωθείς για να πάρεις το χάπι. Ή ένα χάπι, τέλος πάντων, από αυτά που παίρνουμε σε αυτές τις ηλικίες. Άμα έχεις ξεχάσει μια αντιβίωση, βλέπει εδώ πέρα το λαιμό, τι ωραία που είναι. Χθες, Κώστα μου, έγινε αυτό που φοβόμουν περισσότερο. Όσοι εκφωνούμε και δεις την τηλεόραση μπροστά στις κάμερες, που εκεί δεν μπορείς να κρυφτείς και δεν μπορείς να κάνεις νόημα στον ηχολήπτη, κλείσα μου, και να μην καταλάβει και ο κρατής τίποτα. Την ώρα που μίλαγα, αρχίζει το βίξιμο. Γκουχ. Κάνω, προσπαθώ να κάνω νόημα, κλείνω τα μικρόφωνα. Ήταν ένα Τζολέτο, θα έβαινε την επόμενη στιγμή μέσα για να πει το δικό του ρεπορτάζ για τον ΣΥΡΙΖΑ και τι έγινε χθες. Οπότε ακουγόταν από το βάθος
ένας δικός μου βήχας και μετά με πήγε λίγο έτσι σε όλο το δελτίο ή μάλλον μέχρι τα μισά. Τα καταφέραμε όμως και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Πάντα στον Sky 100,3 με Τζέση Αμπτουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Πέτρο μας, Πέτρος Μωραΐτης, στο 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Περιμένουμε καλημέρα στα γνωστά ή μέσω διαδικτυακό στα μηνύματα που μας στέλνετε, επίσης τα γνωστά, και παρακολουθούμε τα γνωστά, τις εξελίξεις όπου και αν συμβαίνουν, ό,τι και αν γίνεται. Προσπαθούμε πάντα σε πρώτο χρόνο να σας τα μεταφέρουμε πάντα με την καλύτερη διάθεση.

0: συνδέεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού στο ραδιόφωνο πάντα είμαστε λίγο πιο χαλαρά, το δράμα ενός αστυνομικού ρεπόρτερ. Τον καλούμε με την Τζέση Αμπντουλά, ήταν στον ενάρτητο τηλεοπτικό. Κανονικά θα έπρεπε, Μιχάλη μου, Μιχάλη Σταζάρη, στο στούντιο, να κάνεις εκείνη την ώρα που είσαι στα παιδιά του Δεκατιανού. Δεν βλέπεις. Να μου κάνεις δάμα. Δεν βλέπεις ότι είμαι εδώ.
1: Είναι κάποιες μέρες που λες ότι ένα ράντζο στη δουλειά θα ήταν χρήσιμο. Θα ήταν χρήσιμο. Ας σκεφτείτε ότι αυτή η υπόθεση με το 37χρονο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, ξεκίνησε να γίνεται γνωστό σε εμάς τα ξημερώματα. Οπότε από το πρωί έχουμε σηκωθεί και είμαστε.
0: Δεν το ήθελες αυτό, Κυριακή πρωί, να ξυπνήσεις έτσι?
1: Μα, ήταν το όνειρό μου, γι' αυτό κοιμήθηκα λίγο για να κοιτάξω. Τώρα.
0: Και ήταν και ξεκούραστες οι προηγούμενες ημέρες. Δεν έχουμε ζητήματα.
1: Ναι, όχι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, πάμε σοβαρά. Ωραία, το εμείς το χαλαρώνουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή
1: αυτή
0: η εξέλιξη.
1: Γιατί ο κόσμος είναι και Κυριακή, μας ακούει καλά.
0: Μα έτσι πρέπει να κάνουμε. Παρέα το κάνουμε.
1: Έχουμε τη σύλληψη ενός 37χρονου άντρα, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χαμάς. Διέμενε στην Κρήτη, εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλος και σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι οποίοι ξεκίνησαν την διερεύνηση του συγκεκριμένου ατόμου, ετοίμαζε μεγάλο χτύπημα με στόχο κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων την προσεχή Τρίτη στο Ηράκλειο. Πώς έφτασαν λοιπόν οι αστυνομικοί σε αυτό? Πρόκειται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky που μεταδίδουμε τώρα, για έναν άντρα πλήρως χαρτογραφημένο, επικίνδυνο τρομοκράτη, ριζοσπαστικοποιημένο, σύμφωνα με πηγές από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο οποίος έχει δύο παιδιά στη λωρίδα της Γάζας και γυναίκα. Από εκεί στρατολογήθηκε από τα μέλη της Χαμάς, στάλθηκε σε στρατόπεδο της οργάνωσης στην Μαλαισία, όπου εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
0: Και άρα μπορεί να τα προμηθευτεί χωρίς να κινήσει τις υποψίες του οποιοδήποτε.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν της διερεύνησης υπόθεσης, οι αστυνομικοί της Ατζέλεξης Τρομοκρατικής έφτασαν εχθές σε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια. Μπαίνοντας μέσα, βρήκαν ένα αντιδραστήρα και απλά χημικά, τα οποία φαίνεται πως είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου, τα οποία φαίνεται να ετοίμαζε την βομβιστική επίθεση. Ο χειριστής του άλλωστε, γι' αυτό τον είχε εκπαιδεύσει ο στρατόπεδος στη Μαλαισία, για την κατασκευή βομβών με απλά υλικά, είτε με κάποια χημικά, είτε με πράγματα τα οποία βρίσκουμε όλοι στο εμπόριο. Πώς γίνεται η σύνδεση με έναν από τους τέσσερις που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο πριν από 15 ημέρες? Mm-hmm. Γιατί και η Κύπρος, να πούμε παράλληλα, έχει συλλάβει τέσσερις Παλαιστίνιους, οι οποίοι φαίνεται να ετοίμαζαν και εκεί κάποιο χτύπημα. Ένας από τους τέσσερις είχε εκπαιδευτεί στο ίδιο ακριβώς στρατόπεδο με τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και είχαν τον ίδιο χειριστή. Άρα βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή. Τι ήθελαν να πετύχουν με αυτό? Να επισημάνω πως έχει συλληφθεί χθες σε 5 το πρωί, ομολόγησε στα στελέχη της Τρομοκρατικής στις 7 το απόγευμα. Αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, εάν δεν έχει έρθει ήδη, προκειμένου να περάσει εισαγγελέα. Και αυτό που σύμφωνα με τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που κάνουν εξαιρετική δουλειά, εκτιμάται, είναι πως τα άτομα αυτά, τα στελέχη της Χαμάς, ήθελαν να εξάγουν ουσιαστικά από τη λωρίδα της Γάζας την τρομοκρατία, μιας και στη λωρίδα της Γάζας, λόγω των συνεχόμενων εδώ και 2 χρόνια πολεμικών επιχειρήσεων, η οργάνωση φαίνεται να έχει χάσει τη δυναμική της.
0: Ναι.
1: Οπότε ήθελαν να κάνουν ένα μεγάλο χτύπημα, μεγάλο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα στους μαχητές της Χαμάς αλλά και στους Παλαιστίνιους που είναι στη λωρίδα της Γάζας να συνεχίσουν.
0: Είμαστε ενεργοί, είμαστε εδώ με το δικό τους τρόπο.
1: Δεν
0: είμαστε εδώ.
1: Τελειώσει,
0: το ηθικό σας να είναι ακμαίο για να συνεχίσετε.
1: Οπότε στέλνουν το μήνυμα ότι από τη στιγμή που εμείς μπορούμε σε ευρωπαϊκό έδαφος, μπορείτε κι εσείς μέσα στο έδαφος μας να συνεχίσετε να μάχεστε.
0: Υποθέτω ότι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα για να μου λες τώρα κουραζιερόπλοιο.
1: Υπάρχει και όνομα το
0: άρα
1: οποίο.
0: Ποσότητες.
1: Ναι, ναι, εδώ υπάρχει και όνομα. Είναι το Crown Iris, το οποίο θα ερχόταν την Τρίτη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτό φαίνεται να είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Που είχαν. Που
0: το ομολόγησε.
1: Ναι, έχει ομολογήσει, τα πάντα. Έχει ομολογήσει τα πάντα σε μια μαραθώνια εξέταση που είχε από τις λέξεις της Τρομοκρατικής. Έχει πει τα πάντα. Παράλληλα, στο σπίτι μέσα βρέθηκε. Για να δείτε ότι φαίνεται, σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμε, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πλήρη γνώση κατασκευής βομβών με απλά χημικά. Βρέθηκε δοσομετρητής για τα χημικά. Βρέθηκαν κάποιοι διαλύτες, τα οποία για μένα και για σένα που δεν έχουμε γνώση του αντικειμένου, προφανώς είναι άχρηστα και αδιάφορα. Αλλά για κάποιον που γνωρίζει πώς μπορεί με αυτά να φτιάξει μία βόμβα, όπως φαίνεται να είναι ο 37χρονος, ήταν βασικά συστατικά στα σχέδιά του. Τώρα, αυτός ο άνδρας έχει έρθει εδώ πριν από 2 χρόνια. Με το που ήρθε, ζητάει αμέσως άσυλο. Το παίρνει. Mm-hmm. Όντας Παλαιστίνιος mm-hmm. πρόσφυγας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν με αυτό το καθεστώς μπορεί και να βγει και να βγαίνει και έρχεται από τη χώρα. Στο μεσοδιάστημα κάποιου ταξιδιού του είναι που στρατολογείται από τα μέλη της Χαμάς και το στέλνουν στην Μαλαισία. Και από εκεί, από τη Μαλαισία, πλέον όταν έχει πάρει τη γνώση, ξανάρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος για να κάνει αυτό που σχεδιάζει, για να υλοποιήσει αυτό που σχεδίαζε. Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους το τηλέφωνο του. Θα εξάγουν σίγουρα χρήσιμα συμπεράσματα και θα δουν και
0: με ποια άτομα του, επικοινωνίες.
1: Ακριβώς είχε στην Ελλάδα. Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία εξετάζεται, διερευνάται και σίγουρα θα έχει και ουρές πέρα από αυτά που έχουμε πληροφορηθεί μέχρι στιγμής.
0: Και προφανώς η πρώτη σκέψη είναι ότι δεν λειτουργούσε μόνος του πέρα από τις διασυνδέσεις που μας είπες με τους συλληφθέντες στην
1: Κύπρο. Τώρα εξετάζουν οι αρχές τι. Είναι μέλος εξτρεμιστικού
0: δικτύου.
1: Παρακλαδιού δικτύου. Είναι μοναχικός λύκος. Mm. Είναι ένα άτομο το οποίο ήρθε και θέλησε να δράσει μόνος του. Αποτελεί κομμάτι ενός μιας ευρύτερης εικόνας η οποία του έδινε εντολές για το πώς θα δράσει. Αυτά όλα θα φανούν στην πορεία των ερευνών.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: πολύ
1: χρήσιμα
0: όλα.
1: Σήμερα.
0: Εδώ είμαστε και το βράδυ θα τα πούμε τηλεοπτικώς. Πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημίσεις.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία.
13: του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Εκκίνηση και τερματισμός γίνονται στην πλατεία Συντάγματος. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου και κάθετες οδοί. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας μετά τη σύλληψη χθες 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Θεωρείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Σε εξέλιξη έρευνες και της Κυπριακής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, πάντα στον Sky 100,3 και πάλι καλημέρα σε όλους. Όπου και αν πηγαίνετε, μα όπου και αν πηγαίνετε σε θάλασσα, στο κέντρο της πόλης, αν πηγαίνετε στο κέντρο της πόλης, να το υπενθυμίσουμε, να το πούμε για άλλη μια φορά. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες. Ποδηλατικός και τρεξίματος, να το πούμε πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει αυξημένη κίνηση πέριξ κύρος του Συντάγματος. Αν πάτε τώρα προς το Μοναστηράκι, δεν ξέρω αν έχει εκεί κίνηση, αν έχει, στείλτε μας μήνυμα. Πάντως γενικά είναι ωραία τα κυριακάτικα πρωινά. Έχουν μια ραστόνη, έχουν μια γλύκα, έχουν ένα τέντομα, πώς είναι, τα σηκώνεις από το κρεβάτι και τεντώνεις. Έχουν τον καφέ να μυρίζει άμα τον έχεις κάνει στο σπίτι, ή αυτή την προσμονή να πας να τον πιεις από εκεί που σου αρέσει και όχι αναγκαστικά επειδή είναι στο δρόμο σου. Έχει λίγο σχέδιο για το τι θα μαγειρέψεις το μεσημέρι, πού θα πας το μεσημέρι να φας με τους φίλους σου ή και μόνος σου. Είναι ωραίες να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Έχει βέβαια αυτές τις ημέρες, για να πάμε ακριβώς στο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει, και τις αγωνίες. Χθες το βράδυ ήμασταν με άλλα δύο ζευγάρια. Το ενός το παιδί έδινε πανελλαδικές, οπότε γράψαμε χημεία, πήγαμε καλά στη βιολογία και στην έκθεση νομίζω, και κάπως έτσι κινήθηκαν όλες οι συζητήσεις. Λοιπόν, ξέρετε, είναι δύσκολο για μια οικογένεια, δυστυχώς λόγω του συστήματος, έτσι όπως είναι πανελλαδικές. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει. Ελπίζω να υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, το οποίο όμως να είναι το ίδιο με απόλυτη διαφάνεια που είναι το τωρινό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Μαζί μου Αποστόλος Λακασάς από την Καθημερινή, αρμόδιο συντάκτης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Καλημέρα, Αποστολέ μου, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Χριστίνα, μια χαρά. Καλημέρα.
0: Ωραία. Ξέρεις, χθες να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε και στις ελλείψεις των εκπαιδευτικών και ποια είναι, γιατί διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο σου για άλλη μια φορά. Ξέρω ότι δεν θες να τα λέω αυτά, αλλά εγώ θα τα λέω και μετά θα τσακωνόμαστε με μηνύματα. Λοιπόν, ήταν μεγαλύτερη η αγωνία, νομίζω, των γονιών για τις πανελλαδικές παρά στην ουσία των ίδιων των παιδιών, τα οποία παιδιά κάποια αγχώνονται επειδή βλέπουν τους γονείς να είναι τόσο αγχωμένοι. Δεν ξέρω αν αλλάξει ποτέ το σύστημα, Απόστολε. Δεν ξέρω πόσες μεταρρυθμίσεις εσύ έχεις γράψει, καταγράψει, παρακολουθήσει με όλους αυτούς τους υπουργούς. Αλλά και δεν ξέρω αν κάνει και το πιο δίκαιο ή αν υπάρχει πιο δίκαιο πια. Κάνουμε τώρα μια πολύ θεωρητική κουβέντα για να πάμε και στην ουσία πώς πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα. Πρώτα την άποψή σου θέλω και μετά τις πληροφορίες σου.
1: Κοίτα, οι αλλαγές μέχρι τώρα που έχουν γίνει, και αυτό πρέπει να ξέρουν και οι γονείς των μελλοντικών υποψηφίων, είναι γύρω στις 40, αλλά δεν έχουν πειράξει το βασικό κομμάτι των πανελλαδικών, που είναι οι εξετάσεις. Και προφανώς, για να μην γελιόμαστε και για να μην πιστεύουν και οι γονείς ότι, μάλλον να μην διαμαρτύρονται οι γονείς, νομίζω, αλλά να αποδέχονται μια κατάσταση, οι εξετάσεις είναι απαραίτητες για να περάσει το πανεπιστήμιο. Διότι δεν γίνεται να μην περάσει με εξετάσεις. Δηλαδή, πώς αλλιώς? Θα πας στην ιατρική και θα περάσεις? Πώς το σκέφτονται? Να είναι ελεύθερα. Ωραία, ας πούμε ότι μπορεί να είναι μια ελεύθερη εισαγωγή. Παίρνω αυτό το απίθανο σενάριο. Μέσα στην ιατρική δεν θα μπουν χίλια άτομα, δεν θα γίνει ξεκαθάρισμα? Θα γίνει, και θα γίνει χειρότερα, διότι μετά πλέον πιθανότατα είναι καλύτερο να είναι πιο έτσι, να έχει μπει στη λογική ότι θα σπουδάσω ιατρική, βιολογία, χημία, δεν ξέρω τι άλλο, νωρίτερα. Είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, διότι δεν έχουμε τις υποδομές για ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή αίθουσες και πανεπιστήμια. Όπως και να έχει όμως, για να επιστρέψουμε στο ρεαλισμό, εξετάσεις θα υπάρχουν. Όσο υπάρχει, όσο το σύστημα είναι ανταγωνιστικό στη λογική της κατάταξης, δηλαδή παίρνουν 100 υποψηφίους για μια σχολή και ο 102ος πρώτος θα μείνει, πάντα θα υπάρχουν εξετάσεις. Το θέμα είναι να είναι αδιάβλητο, και το δεύτερο που είναι ζητούμενο, γιατί το αδιάβλητο το έχουμε κατοχυρώσει, είναι να μην υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει μια δεύτερη εξέταση, να γίνει ένα σύστημα δηλαδή που να μην είναι εξετάσεις σε 12 ώρες συνολικά, δηλαδή 4 μαθήματα επί 3 ώρες και πάει και έλειξε, αλλά να έχει ο υποψήφιος μια άλλη ευκαιρία, ή να μην προσμετρώνται τόσο πολύ οι επιδόσεις των πανελλαδικών εξετάσεων στο συνολικό βαθμό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το 100%. Δηλαδή ότι γράψεις σε αυτό το 12ωρο, με αυτό θα συγκριθείς, θα καταταγείς με τους άλλους υποψηφίους.
0: Και εδώ το ξέρεις πολύ περισσότερο, μπαίνει αυτό το επιχείρημα των περισσότερων γονιών, καθηγητών και παιδιών, ότι σε αυτές τις 12 ώρες κρίνεται το μέλλον μου.
1: Ναι, όχι, δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών. Κρίνεται όμως μια πραγματικά, δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών, αλλά κρίνεται μια προσπάθεια μακρά. Και ξέρεις κάτι, το σκεφτόμουν και το συζητούσα με φιλολόγους. Αν έχει ξεκινήσει, αν το παιδί, για μένα, αν το παιδί ξεκινήσει τη Δευτέρα Λυκείου να γκαζώσει για να πάει να περάσει τις πανελλαδικές, τότε δημιουργείται όντως μεγαλύτερη ένταση, γιατί όντως κουράζεται πάρα πολύ και πραγματικά εκεί υπάρχει ένα ψυχολογικό, μια μεγαλύτερη ψυχολογική ένταση, δηλαδή σε σχέση με τις εξετάσεις. Αν όμως υπάρχει μια προσπάθεια η οποία είναι σταδιακή, μεθοδική, από το γυμνάσιο, σιγά σιγά, και το παιδί πάει στην Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου με μια σιγουριά, σαφώς δεν είναι τόσο μεγάλη η ένταση, υπάρχει η πίεση, αλλά όταν ας πούμε λες, ωραία, εγώ ήμουνα, τα είχα φορτώσει τον κόκορα μέχρι την πρώτη και την πρώτη Λυκείου και μετά θα καθίσω, θα στρωθώ στο διάβασμα, εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Ίσως ένας ψυχολόγος θα μπορούσε να μας το οριοθετήσει, θα το ορίσει μάλλον με ψυχολογικούς όρους, επιστημονικούς όρους, αλλά νιώθω ότι πραγματικά τα παιδιά τα οποία τελευταία στιγμή επιχειρούν να πιάσουν το απόλυτο για να περάσουν στη σχολή της αρεστίας τους, τότε ναι, έχουν μεγάλη πίεση και ψυχολογική. Ένας μαθητής καλός, ο οποίος ξέρει τον εαυτό του, ξέρει που βαδίζει, σίγουρα θα έχει αγωνία και θα έχει στρες και πίεση, αλλά σίγουρα νομίζω μέσα του θα ξέρει πολύ καλύτερα ότι πάει και, έχει χτίσει μια δωδεκαετία προσπάθειας, η οποία δεν θα είναι το τελευταίο, ας πούμε. Δεν κρίνεται η ζωή του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Αυτό είναι πάρα ίσως από τα πιο σημαντικά που έχεις πει και νομίζω το έχουμε σκεφτεί όλοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος. Δόξα το Θεό, έχουμε πλέον πάρα πολλές επιλογές. Το έχουμε όχι οι γονείς, οι γονείς έχουν, μακάρι να έχουν πάντα όλη την επιλογή να μπορέσουν να κρατήσουν και να συντηρήσουν και να επενδύσουν, να δώσουν χρήματα στα παιδιά της. Δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη επένδυση, την παίρνω πίσω. Οικονομικά τουλάχιστον να τα στηρίξουν για τις επιλογές που εκεί πέρα μπορούν να κάνουν. Και είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Ευτυχώς δηλαδή. Απόστολε, διάβαζα και ήταν και νομίζω στο κύριο άρθρο χθες της Καθημερινής. Έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς και τις ελλείψεις. Πώς σκέπτεται η κυβέρνηση αυτό να το καλύψει το ζήτημα.
1: Ναι. Κοίταξε, πρώτον να ξεκινήσουμε από αυτό που λες για το κύριο άρθρο που αναφέρονταν το ότι κάθε τριετία που ανανεώνονται οι πίνακες για εκείνους που θέλουν να διοριστούν στο δημόσιο, αυτή την τριετία από το 23 έως φέτος το 26 έχουμε γύρω στις 16.000 λιγότερους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, διαγωγούς. Αυτό δείχνει μια αναπαξίωση πρώτον του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Οι λόγοι δεν είναι μόνο, είναι κυρίως οικονομικοί, δηλαδή αν κάποιος πρέπει να δώσει για μια διετία, τριετία πάρα πολλά χρήματα για να πάει σε ένα δυσπρόσωπο, σε μια περιοχή που δεν θα έχει, θα είναι μακριά από το σπίτι του, το σκέφτεται να το κάνει. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι και η απαξίωση του λειτουργήματος και αυτό έχει ένα ποιοτικό μέγεθος, δηλαδή πόσο εκτιμά και η πολιτεία αλλά και η κοινωνία τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Όταν τελειώνει κάποιος, ας πούμε, φυσικό και έχει πάρα πολλές επιλογές από το να πάει σε ένα ερευνητικό κέντρο, σε μια εταιρεία, σε έναν οργανισμό και θέλει επίσης και έχει και την επιλογή της εκπαίδευσης, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τα χρόνια μας, τουλάχιστον που ξέρουμε, θα επιλέξει κάτι άλλο εκτός από το σχολείο. Ναι. Γιατί το σχολείο. Οι γονείς κυρίως, η κοινωνία και οι γονείς εμπολείς το έχουν απαξιώσει. Έχουν απαξιώσει
0: τον εκπαιδευτικό.
1: Τον εκπαιδευτικό. Είναι πολύ παρεμβατική επίσης για πολλούς λόγους. Ένας ψυχολόγος πάλι νομίζω θα βοηθούσε να μας προσδιορίσει τους λόγους. Είναι πολύ παραβατικοί, θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι προέκταση των εαυτών τους και άρα πρέπει να είναι άριστα. Δεν δέχονται. Έχουμε ένα σχολείο που δεν είναι πειθαρχημένο. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να το κάνουν, αλλά κάποια στιγμή
0: δεν
1: νομίζω
0: μπορούν.
1: Ότι... Ναι, ότι δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν, δηλαδή... όπως το λένε. Τέτοια η επίθεση που δέχονται οι ίδιοι εκπαιδευτικοί από τους γονείς, όπως πολύ καλά επεσήμανες, που θεωρούν με ότι είμαστε υπεράνω και ότι ξέρουμε και κανείς δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να αγγίξει, όχι να αγγίξει σωματικά το παιδί μου, να του κάνει παρατήρηση. Με ποιο δικαίωμα? Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Επομένως, έχει όλο ξεφύγει το πράγμα. Όλο έχει ξεφύγει.
1: Και λοιπόν, για να επιστρέψω στο ερώτημά σου. Υπάρχει μια αναπαξίωση, ένα μειωμένο ενδιαφέρον από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, για το θέμα που έλεγες, σαφώς γίνεται ένα ξόδεμα προσωπικού μέχρι τώρα και πρέπει να έχουμε πάντα και στο μυαλό μας τι κονδύλια έχει η κυβέρνηση για να προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς είτε σε θέσεις μονίμου είτε σε θέσεις αναπληρωτή. Με αποτέλεσμα τώρα φέτος θα γίνουν 5, απέρυσι έγιναν 10.000 διορισμοί, φέτος θα γίνουν 5, για το επόμενο έτος δηλαδή, θα γίνουν 5.500 διορισμοί μονίμων και τα κενά θα καλυφθούν από προσλήψεις. Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να βγάλει, να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαρροές εντός εισαγωγικών των εκπαιδευτικών σε οργανισμούς που είναι κατά κύριο λόγο διοικητικές θέσεις. Άρα... θα κάνει έναν καλύτερο σχεδιασμό και μελέτη των κενών, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, δηλαδή πιθανότατα να δούμε μειώσεις τμήματων όταν είναι τα παιδιά πολύ λιγότερα να μειωθούν τα τμήματα. Αλλά επίσης υπάρχουν και το αιώνιο θέμα που κάποιος αρχίζει και γελάει με αυτό, είναι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις οργανισμών, είτε του Υπουργείου Παιδείας, κατά κύριο λόγο του Υπουργείου Παιδείας, ή στην Εκκλησία. Αλλά εκεί θα μπορούσαν να καλυφθούν με άλλου είδους ειδικότητες, διοικητικούς υπαλλήλους, μετατάξεις. Και αυτό επιχειρεί να κάνει η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, όπως παρουσιάσαμε εχθές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή.
1: Ελμέρα.
0: Καλή συνέχεια, Κυριακή, σου εύχομαι. Απόστολος Λακασάς, αρθρογραφής στην Καθημερινή και μπορείτε να βρείτε όλο το ρεπορτάζ και τα άρθρα γνώμης που πάντα στηρίζω και υποστηρίζω. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κύριος Καρατράντος μαζί μας να δούμε τι είναι αυτή η υπόθεση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη.
2: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι μαζί μας, διεθνολόγος με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές και ειδικότερα στη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίο εξτρεμισμό και στη τρομοκρατία, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο άνθρωπός μας δηλαδή, για να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς, για να κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα στην παρούσα φάση, τι είναι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή και ερευνούν οι ελληνικές αρχές. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Καρατράντο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ο Sky σας έχει και το πρωί, Δεκατιανή, και εγώ τώρα. Σας έχουμε τρελάνει.
8: Καλημέρα, κύριε Αβίδου. Είναι μια πρακτική απόδειξη του εύρους της συζήτησης στον τομέα των διεθνών σχέσεων και της ασφάλειας που κινείται από τις συγκρούσεις στα πεδία των αχών μέχρι ζητήματα νέων απειλών ή τέλος είναι απειλών οι οποίες έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, όπως η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, όπως είπατε.
7: Όταν είχαμε εκείνο τον Οκτώβρη την επίθεση της Χαμάς και είχαμε μετά τον πόλεμο, μετά τις εξελίξεις αυτές και τον τωρινό πόλεμο, από τις πρώτες κουβέντες ήταν τους φόβους όλων μας, είναι αυτό σε τι μπορεί να οδηγήσει. Σε μία μετακίνηση τρομοκρατών. Είτε είναι λύκοι, όπως λέμε, μοναχικοί, είτε είναι κάτι γενικότερο. Θα ήθελα λοιπόν την εκτίμησή σας για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
8: Ναι, έχετε δίκιο ότι συνήθως όταν έχουμε ένα βίαιο περιστατικό ή μια πολεμική σύγκρουση σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ένας από τους τομείς που πάντα κοιτάζουμε και πρέπει να κοιτάζουμε είναι οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε άλλου τύπου βίας, όπως είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις και δευτερευόντως η ριζοσπαστικοποίηση. Συνήθως είναι όπως όταν έχουμε το άγχος της φυσικής καταστροφής, δηλαδή τις πρώτες ημέρες είναι ένα θέμα το οποίο τονίζεται συνεχώς. Υπάρχει έντονη κινητοποίηση από τις αρχές, ο δημόσιος διάλογος το κρατάει στην επικαιρότητα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και εξασθενίζει, γιατί κάνει τον κύκλο της θεματολογίας και γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να μένει για πολύ χρονικό διάστημα στο δημόσιο διάλογο ένα θέμα το οποίο δεν έχει ίχνη. Δηλαδή, αν κάτι δεν βλέπουμε, ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ας πούμε στην Ουκρανία ή στο Ιράν ή ξέρω στην Ιεμένη, κάθε μέρα δυστυχώς θα υπάρχει κάποιο αποτύπωμα. Στον τομέα της τρομοκρατίας δεν υπάρχουν αυτά τα αποτυπώματα. Υπάρχουν οι τρομοκράτες οι οποίοι σχεδιάζουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα τη μορφή της επίθεσης, ανάλογα όπως είπατε, αν είναι κάποιος μεμονωμένος, ο οποίος πήρε μια απόφαση να κάνει μια επίθεση, μπορεί να την κάνει με σχετικά ό,τι βρει μπροστά του, ενώ έχουμε δει από αυτοκίνητα να γίνονται εργαλεία δολοφονικών επιθέσεων, από αυτοσχέδια όπλα με διαφορούς τρόπους, ή αν εντάσσεται σε μια οργάνωση, σε ένα πυρήνα, δηλαδή με μια μικρή ομάδα ή μια μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση, να προετοιμάζουν μια επίθεση ακόμη και χρόνια. Και το δεύτερο είναι το κομμάτι της ριζοσπαστικοποίησης, που είπατε, που εκεί ο χρόνος συνήθως λειτουργεί περισσότερο. Επομένως, οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου, εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία. Άρα είναι η ριζοσπαστικοποίηση του εξτρεμισμού. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που είπατε, ότι οργανώσεις όπως η Χαμάς ή και η Χεζμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, δηλαδή την πλευρά του Ισραήλ, όπως αυτή που ήταν η 7η Οκτωβρίου, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους. Παλιότερα είχαν και πάρα πολλούς Αμερικανικούς, δηλαδή είτε Αμερικανούς πολίτες, είτε Αμερικανούς διπλωμάτες, είτε εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μετατόπιση στο κομμάτι των Ισραηλινών. Και το έχουμε δει αυτό από την Αυστραλία, σε συνήθως πιο πρόσφατες επιθέσεις, μέχρι και δυτικές χώρες. Άρα, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε, πώς μπορεί να επηρεάσει την τρομοκρατία όλη αυτή η συνθήκη, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχει αυτό το οποίο συνδέεται με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με το στενό όρο τρομοκρατικές οργανώσεις, Al-Qaeda, ISIS, τέτοιου τύπου, αλλά και οι άλλες οργανώσεις, οι τρομοκρατικές, οι οποίες έχουν στενή σχέση και με την καθημερινή διαχείριση του Παλαιστινιακού, όπως αυτή την περίπτωση είναι η Χαμάς. Και η Χαμάς, κάτι που μας διαφεύγει, ότι μετά την 7η Οκτωβρίου και μετά τις πρώτες επιχειρήσεις των Ισραηλινών, είχαν βγάλει μια σειρά από εξαγγελίες, κινητοποίησεις προς υποστηρικτές μέλη, αλλά και γενικότερα την Παλαιστινιακή διασπορά. Προφανώς δεν εντάσσονται όλοι σε αυτό, έτσι, να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις και όλο αυτό το κομμάτι, για να πραγματοποιήσουμε επιθέσεις. Άρα αυτό το θέμα υπάρχει ακόμα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι η Χαμάς τα τελευταία χρόνια δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση από τους Ισραηλινούς. Έγινε η συμφωνία στη Γάζα, η οποία, όπως βλέπουμε όσοι συνηθίζουν να κοιτούν τα διεθνή μέσα, δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή τα λεγόμενα 20 σημεία που είχε βάλει στο σχέδιο ο πρόεδρος Τραμπ έχει μείνει στο ένα, και αυτό το ένα είναι επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή και η Χαμάς σαν πατάει στα πόδια της, όχι όπως όταν ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά πατάει, και το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει τις δικές του επιχειρήσεις στην ορία της Γάζας. Άρα είναι πιθανό να βλούμε ξανά μια προσπάθεια τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία μη τι άλλο, βέβαια κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξαναήρθε το Παλαιστινιακό στην επικαιρότητα, ήρθε με την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αλλά δεν, προσωπικά είμαι σίγουρος, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος, ακόμη και αυτοί οι ηγέτες της Χαμάς που σχεδίαζαν την επίθεση, πιστεύουν μάλλον ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια είναι μια καλύτερη συνθήκη για τους Παλαιστινίους.
7: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά, όχι σε μια νέα πραγματικότητα, δυστυχώς τα έχουμε ζήσει με αφορμές άλλες στο παρελθόν, αλλά είναι από αυτά που πρέπει πολύ στενά να παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλατράντο, για την άμεση
8: τοπόθεση
7: στο κάλεσμα, γιατί όλα έγιναν το πρωί, οπότε ψάχναμε να βρούμε μαζί με την Τζέση Αμπτουλάη πώς κινεί ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος ειδικεύεται, όπως σας είπαμε, στα θέματα της διεθνούς ασφάλειας και Ευρωπαϊκής ασφάλειας και στις απειλές, στις νέες απειλές, στον εξτρεμισμό, στο βίο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Κλείνουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις και την πρώτη ώρα. Διαβάζω από χθες από τα νέα την στήλη της Νατάσης Μπαστέα, πάντα τη διαβάζω, Face Control ονομάζεται. Είναι διάφορες μικρές ειδήσεις από διάφορα σημεία του πλανήτη. Εδώ και λίγες ημέρες, σημειώνει, είναι νόμιμο για έναν ενήλικο άνδρα να βιάσει ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν θέσπισαν το διάταγμα αριθμός 18, ένα κανονισμό που νομιμοποιεί το γάμο παιδιών χωρίς καν να απαιτείται κάποια συγκατάθεση από το κορίτσι. Η σιωπή της είναι αρκετή. Αυτό που ουσιαστικά επικυρώνει το διάταγμα, σημειώνει η Νατάσα Μπαστέα, είναι ότι τα κορίτσια μπορούν να παντρευτούν σε ηλικία 6, 7 ετών ή ακόμα και νότερα. Είναι ένας από τους 140 νόμους που έχουν θεσπίσει οι Ταλιμπάν για τον περιορισμό των ελευθεριών των γυναικών από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία το καλοκαίρι του 2021. Θυμάμαι όταν είχαν επιστρέψει που είχαν πει ότι θα είναι κάποιοι άλλοι Ταλιμπάν, δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό το καθεστώς και αυτή την νοοτροπία το λέω έτσι για να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, και την ίδια ώρα σημειώνει ο Νατάσα Μπαστέα, την ίδια μέρα μάλιστα που ψηφίστηκε αυτό το διάταγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλούσε τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για μια συζήτηση για άλλα θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας η Εύη Νομικού. Έχουμε ανακάλυψη στο Κολούμπο. Πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Με αφορμή όλα όσα τις απαγορεύσεις που έχουμε στα κηλικεία, μην τρελαθούμε. Εδώ και πίσω πολλά χρόνια έχει πει ότι έχουν βγει αποφάσεις απαγόρευσης κάποιων πραγμάτων. Τώρα να είχαμε να λέγαμε, αλλά τα αλλαντικά είναι ένα ζήτημα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι ένα ζήτημα και εμείς εδώ θα σταθούμε και με τον καρκίνο που συνδέονται και μαζί με τον Σταύρο Παπαντονίου από την Καθημερινή θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πολιτικό κουσκούς για όλα όσα έρχονται αυτήν την εβδομάδα.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά.
13: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή.
18: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
19: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
20: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
16: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
21: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή.

Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, υποκράτηση βρίσκονται ένας 32χρονος και ένας 38χρονος, που φαίνεται πως συνδέονται με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και ένας 54χρονος και ένας 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Χθες έλυγε το διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους και θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένο των θυρών διαδικασία θα ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω της προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία που πάντως απορρίφθηκε. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγυρού Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Χαλκιδικής, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: Χορεύοντας, ελπίζω τουλάχιστον να είστε σε αυτή τη φάση, παρά τα όσα συμβαίνουν. Να επαναλάβουμε ότι έως τις 12 έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες. Ένας είναι ποδηλατικός και άλλος είναι τρεξίματος. Ένα είναι αυτό. Έχουμε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με τη σύλληψη ενός Παλαιστινίου. Γι' αυτό και είχαμε και ανατροπή του προγράμματός μας. Και ζητώ συγγνώμη από τους καλεσμένους που έχω αυτή τη μικρή καθυστέρηση και κυρίως από την Εύη Νομικού, που είναι καθηγήτρια γεωλογίας και ωκεανογραφίας στο ΕΚΠΑ, αλλά κάπου στο Ιόνιο θα τη βρούμε την κυρία Νομικού, άρα δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με αυτή την καθυστέρηση. Αυτό όμως είναι ένα σοβαρό ζήτημα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε με τον Απόστολο Λακασά για τις πανελλαδικές, μιλήσαμε για το σύστημα των πανελλαδικών, μιλήσαμε επίσης και για τις ελλείψεις και τι προσπάθεια πάει να γίνει. Δεν σταθήκαμε πολύ σε αυτό, αλλά πάει να γίνει μια προσπάθεια ώστε να γίνει μια σωστή απορρόφηση των εκπαιδευτικών. Όπως μας έλεγε, μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Είναι πολύ πιο γρήγορα να είναι το κλάδος των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών, συγγνώμη, στην πρωτοβάθμια σε σχέση με τη δευτεροβάθμια. Γενικά το εκπαιδευτικό σώμα γερνάει, όπως σημειώνει και στην Καθημερινή ο ίδιος, στο Φύλλο της Παρασκευής, όπως γενικά γερνάει και η χώρα μας. Έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε όμως σε αυτήν την ώρα. Με αφορμή για άλλη μια φορά τις ανακοινώσεις και τις προθέσεις ότι από την επόμενη χρονιά, την σεζόν, το Σεπτέμβριο δηλαδή, έχουμε απαγορεύσεις στα κηλικία πώλησης κάποιων προϊόντων. Πολλοί φίλοι σημειώνουν, εντάξει παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχαμε και άλλες στο παρελθόν, άλλες δύο συγκεκριμένα. Στην ουσία τώρα τι γίνεται, γράφει και μια πολύ καλή συνάδελφος, τη βραστή γαλοπούλα αποκλείεται από μεταξύ άλλων προϊόντων από τα κηλικία. Όμως μια πάρα πολύ καλή αφορμή να συζητήσουμε για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τι δίνουμε στα παιδιά μας, αλλά κυρίως πόσο επηρεάζουν και σε εμάς τους ενήλικες αυτές οι τροφές. Καλύτερη από όλες, Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, είναι μαζί μας. Παλιά κάναμε, αν θυμάστε, οι παλαιότεροι του ΣΚΑΙ και εκπομπές μαζί. Επομένως, καλημέρα κύριε Γρηγορίου, γεια σου Βασιλική μου, γεια σου Βαλιά μου, πώς είσαι?
1: Τι κάνεις, Ζητίνα μου, καλημέρα, καλημέρα σε εσένα, καλημέρα σε όσους κρατές. Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, όσο περνούν τα χρόνια σε απολαμβάνω, θαυμάζω και την εξέλιξή σου, ειδικεύεται και ειδικά με τις γυναίκες καρκίνος και διατροφή και όχι μόνο. Επομένως θέλω λίγο τη βοήθειά σου, Βασιλική, για να κατανοήσουμε. Είναι τόσο, θα μπορεί να πει κάποιος, σιγά ένα κομμάτι γαλοπούλας μωρέ θα φάει?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, να πούμε λίγο γενικότερα την σχέση μεταξύ τροφίμων και καρκίνου, η οποία δεν είναι πολύπλοκη. Δεν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο τρόφιμο που προκαλεί τον καρκίνο, έτσι.
0: Ή
1: αντίστοιχα θεραπεύει, γιατί έχω ακούσει και αυτό, ότι χρησιμοποιείς αυτό το βότανο το οποίο έχω ακούσει ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Δεν υπάρχει κάποιο που προκαλεί θεραπεύει από μόνο του. Είναι το σύνολο των διατροφικών συνηθιών που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης, το ορισμένο μορφών καρκίνου. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Έρευνας για Καρκίνο, το 1/3 των νεοπλασιών θα μπορούσαν να αποφευχθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής, στη διατροφή. Άρα φαντός πόσο σημαντικό είναι με το να αλλάξουμε αυτή που λες τη γαλοπούλα, το ζαμπόν, το κόκκινο κρέας, να αλλάξουμε, να τα πούμε τώρα τι τρόφιμα επηρεάζουν. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εμφάνιση ή όχι του καρκίνου. Τώρα, μιλάμε φυσικά για μελέτες που έχουν βρει συσχέτιση σε ορισμένους τύπους μορφών καρκίνου. Έτσι, δεν μιλάμε για όλων των ειδών καρκίνου. Δηλαδή, κυρίως μιλάμε για καρκίνο παγιές εντέρου, όπου έχουμε βρει συσχέτιση με διατροφή, καρκίνο του στομάχου, καρκίνο του μαστού. Και λίγο λιγότερες έχουμε ακόμα, δηλαδή είμαστε πρώιμο στάδιο, στο αφορά στο πάγκρες και στο σιχότυπο. Ακόμα θέλουμε αρκετές περισσότερες μελέτες για να δούμε την μεγαλύτερη συσχέτιση ή όχι. Τώρα πάνω με τα τρόφιμα. Το πρώτο, όπως και καλά κάνανε που απαγορεύσανε τα καπνιστά κρέατα, τα επεξεργασμένα κρέατα, διότι έχει βρεθεί ότι όντως υπάρχει μεγάλη, ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος καρκίνου για εμφάνιση του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Δεν μιλάμε μόνο για λουκάνικα, μπέικον, σαλάμι, μιλάμε και για γαλοπούλα αυτή που παλιά εμείς τη συστήναμε, οι διαιτολόγοι λέγαμε ότι βραστή γαλοπούλα. Τώρα ακόμα και αυτή θα πρέπει να περιοριστεί έως να μηδενιστεί στην κατανάλωση τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών.
0: Γιατί η επεξεργασία τι σημαίνει? για εναλλαντικό. Δηλαδή, πώς επεξεργάζεται κάποιος το αλλαντικό, έχει μέσα συντηρητικά.
1: Ναι. Μπράβο, ναι. Υπάρχουν συντηρητικά, υπάρχουν νητρόδη, νητρικά άλατα, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν σίγουρα την εμφάνιση τη καρκινογένεση. Υπάρχουν χημικές ενώσεις που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία ή το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει αυξημένη ποσότητα αλατιού. Οπότε όλα αυτά είναι που επηρεάζουν για την κατ' επέκταση εμφάνιση του καρκίνου, έτσι. Μαζί με τα επεξεργασμένα κρέατα, φυσικά και η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων καρκίνων, όπως πάλι του παχαιοσεντέρου. Οπότε όχι μόνο τα επεξεργασμένα κρέατα, είναι και η υπερβολική κατανάλωση του κόκκινου κρέατος.
0: Όταν λέμε υπερβολική, αυτό πάει σε εβδομαδιαία.
1: Δηλαδή,
0: το ορίζετε πώς δηλαδή?
1: Εσείς. Παραπάνω από δύο μερίδες στον οστάρι την εβδομάδα. Δύο με τρεις και παραπάνω. Τώρα, πάμε να δούμε όμως μια άλλη κατηγορία τροφίμων, που είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να περιοριστούν. Τώρα, να τονίσω μια διαφορά και μια έτσι λεπτή ισορροπία, γιατί έχουμε ακούσει να περιορίζονται τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Άλλο τα επεξεργασμένα, άλλο τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή, τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι τρόφιμα που έχουν υποστεί μια απλή επεξεργασία για λόγους ασφάλειας συντήρησης, όπως το παστεριωμένο γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το ψωμί. Όλα αυτά έχουν μια επεξεργασία που περιλαμβάνει η κατάψυξη, η ζύμωση, η παστερίωση. Είναι μέρος της υγιεινής διατροφής. Αυτό δεν μας επηρεάζει. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα όμως, τα οποία είναι βιομηχανικά προϊόντα που περιέχουν πολλά πρόσθετα, όπως χρωστικές, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητές, εξευγενισμένα συστατικά όπως άμυλα, σιρόπια, υψηλές ποσότητες ζάχαρης, όλα αυτά δηλαδή, να σου πω για παράδειγμα, να μην μπερδέψω τους ακροατές, τα αναψυκτικά, τα συσκευασμένα τυποποιημένα γλυκά, μπισκότα, πατατάκια, γαριδάκια, επεξεργασμένα σνακ, όπως και μπάρες, έτσι, πολλές μπάρες του εμπορίου. Όλα αυτά ανήκουν στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να περιοριστούν, και γι' αυτό και όλα από εκεί νομίζω δόθηκε και αφορμή και θα, να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται και στα αγγελικεία που υπάρχει, δυστυχώς υπήρχε με
0: και όλες
1: αφιδοσία.
0: Αυτές οι σφολιάτες, τα σφολιατοειδή που έχουν επίσης πάει, δηλαδή τι έλαβα, μια τυροπιτούλα έφαγα. Τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση σε όλους όσοι...
1: Όλα αυτά τα τυποποιημένα θα πρέπει να περιοριστούν. Δεν είπαμε να μην τα τρώει είτε το παιδί είτε ο ενήλικας καθόλου, αλλά τουλάχιστον σε μία φορά τη βδομάδα να υπάρχει αραιή κατανάλωση, έτσι, όχι συχνή κατανάλωση. Οι διάφορες σεσός και έτσι, η μουστάρδα, οτιδήποτε, όλα αυτά, όλα αυτά περιέχουν διάφορα συντηρητικά τα οποία συνδέονται με την εμφάνιση καρκινογένεσης, έτσι. Σίγουρα ένας άλλος παράγοντας επίσης είναι η ταχυκαρδία, δηλαδή αυτό που ακούω συχνά, λέει η ζάχαρη, δεν πρέπει να απαγορεύει τη ζάχαρη, τρέφει τα καρκινικά κύτταρα κτλ. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνδέει την ζάχαρη αμυγός, την κατανάλωση ζάχαρης με την εμφάνιση καρκινικών κυττάρων. Είναι όμως ότι αυξάνει την πιθανότητα ταχυκαρδίας. Οπότε η παχυκαρδία είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την εμφάνιση καρκίνου, καρκινογέννηση. Άρα είναι κατ' επέκταση, δηλαδή δεν είναι αμυγός η ζάχαρη κατά την άλλη ζάχαρη, είναι υψηλή κατά την άλλη ζάχαρη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παχυκαρδία, η οποία είναι ένας σημαντικός κίνδυνος, σημαντικός παράγοντας εμφάνισης καρκίνου μετά.
0: Έχει πάντως μέσα από την τη σωστή διατροφή, νομίζω τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, δεν μακριά από εμάς οι θεραπείες, αλλά ενώ ότι μπορείς να θεραπεύσεις, νομίζω ότι έχει γίνει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι, δεν έχει σχέση με το πώς ήμασταν στο παρελθόν. Και αυτό που με χαροποιεί είναι ότι αρκετοί όσοι μπαίνουν στην κουζίνα, είτε είναι ο μπαμπάς, είτε είναι η μαμά, ο θείος, η θεία, η παππούς, φτιάχνουν πράγματα για τα υπερεπεξεργασμένα, όπως είπες. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μπισκότο στο σπίτι σου. Θα βάλεις το βούτυρο, θα βάλεις σοκολάτα, θα βάλεις τη ζάχαρη που επιλέξεις εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι.
1: Ναι. Και άλλο όμως το να επιλέγεις εσύ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να μαγειρεύεις εσύ, να μαγειρεύει ο γονιός, να μαγειρεύει ο ενήλικας, θα πρέπει να από φυσικά real food, έτσι, από φυσικό φαγητό. Όχι τα επεξεργασμένα. Και ας βάλει και βούτυρο, και ας βάλει και κακάο, και ας βάλει και σοκολάτα. Αλλά άλλο να παίρνει το τυποποιημένο, το κρουασάν, παραδείγματος χάρη, είναι σοκολάτα απ' έξω, και άλλο να φτιάξει κάτι αντίστοιχο, πιο με φυσικά υλικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να κατανοήσουμε. Ένας άλλος φυσικά παράγοντας είναι και το αλκοόλ, το οποίο νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, που και αυτό έχει συνδεθεί με καρκίνο στο στόμα, στο φάρυγγα, στο λάργκα, στο ισοφάγο.
0: Το αλκοόλ, να σε ρωτήσω, Βασιλική, γιατί είναι επίσης σοβαρό. Το κρασί ή τα κοκτέιλ, το καθαρό, το ουίσκι, σου κάνω τώρα ρωτήσεις που μου βάζουν και οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Το καθαρό, το ποτό ή αυτό το οποίο μπλέκεις και διάφορα πράγματα μέσα.
1: Κοίτα, οτιδήποτε περιέχει αλκοόλ, τώρα και το κρασί περιέχει πολύ μικρό.
0: Και η μπύρα και οτιδήποτε.
1: Και η μπύρα, ναι. Μιλάμε όμως για υπερκατανάλωση, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για μια μερίδα την ημέρα ή μια μερίδα για έναν υγιή πληθυσμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για υπερκατανάλωση και για καθημερινή υπερβολική κατανάλωση. Βέβαια, τώρα και οι συστάσεις δεν είναι όπως παλιά λέγαμε μια μερίδα για τις γυναίκες, δύο μερίδες για τους άντρες κτλ. Τώρα πια λέμε ότι περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ. Με βάλει αυτό. Και να μην και να εξαλειφθεί ακόμα καλύτερα.
0: Και ο καθένας βάζει τα όρια του.
1: Ο καθένας βάζει τα όρια του, ακριβώς. Δηλαδή. Αλλά όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο, γιατί έχουμε δει τη μεγάλη συσχέτιση με πολλά άλλα πράγματα, αλλά και με την εμφάνιση καρκίνου. Σε πολλών των καρκίνων, δηλαδή, σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ. Αν μη τι άλλο, δηλαδή το κάπνισμα και το αλκοόλ ήταν τα πρώτα που είχαν συσχετιστεί με πολλών των εμφάνιση καρκίνου, έτσι. Τώρα, έχουμε επομένως τώρα, σαν σύσταση, περιορίσματα αλλαντικά. Περιορίζουμε όλων των ειδών τα λαντικά. Στα μικρά παιδιά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει καθόλου να εμπαίνουν στη διατροφή. Και μου έχει κάνει εντύπωση και από τους ασθενείς και από τους γιωτόμενους ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι οικογένειες πια. Δηλαδή έχουν σταματήσει όντως τα λαντικά. Δηλαδή, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μπορεί να χρησιμοποιούν να τρώνε απ' έξω δύο φορές εβδομάδα, τρεις, αλλά τα λαντικά τα έχουν σταματήσει.
0: Στο σπίτι δεν υπάρχει, έχει σπίτι. Στο ψυγείο,
1: ναι.
0: Στα περισσότερα ψυγεία που βλέπω.
1: Έχω εντυπωσιαστεί αυτό, ότι πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η διατολογή που και εμείς το προσπαθούμε λίγο να τους το θέσουμε έτσι, ότι είναι πολύ σημαντικό. Άρα, περιορίζουμε τα λαντικά και τα επεξεργασμένα κρέατα. Περιορίζουμε όλα τα επεξεργασμένα τυποποιημένα προϊόντα. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε εμείς μπάρε δημητριακών, να φτιάξουμε εμείς.
0: Το οποίο είναι και εύκολο. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Δύσκολο.
1: Τόσες συνταγές υπάρχουν, νομίζω.
0: Μπορείς να γκουγκλάρεις. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτομαι, Βασιλική, την επόμενη εβδομάδα, αν έχεις την καλοσύνη. Και θα ήθελα έτσι τον Ιούνιο που θα κάνω εδώ εκπομπές στο ραδιόφωνο, επειδή υπάρχουν τα θέματα της παχυσαρκίας και να κάνει οποιοδήποτε, και εγώ είμαι υπέρ του να κάνεις την ένεση, άμα είναι την όποια ένεση, έτσι, να σε διευκολύνει και αν έχεις πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να έχεις μια κουλτούρα στη διατροφή. Θες να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Εννοείται, με τα χαρά. Εννοείται, ναι, θα το κανονίσουμε τα χαρά.
0: Το κλείνουμε από τώρα.
1: Είναι σημαντικό και αυτό το θέμα που είπε.
0: Και επιμένω, είμαι υπέρ, άμα κάποιος όχι να χαροπαλεύουμε όπως εμείς παλιά χαροπαλεύαμε με το αγγούρι και το κοτόπουλο. Αν κάτι, όταν έχεις όμως σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας ή αν έχεις άλλα ζητήματα. Τώρα όμως δεν είναι έτσι, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή δίπλα από δίπλα σου σοβαρή παρακολούθηση και θα μας τα πει την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλική.
1: Εγώ καλή Γεια.
0: Βασιλική Γρηγορίου είναι κλινική διαιτολόγος και διατροφολόγος. Μια κουβέντα γύρω από τα κηλικία, τα σχολεία και τα επεξεργασμένα ή τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Ευηνομικού, καθηγήτρια γεωλογίας και οκεανογραφίας. Ήταν προγραμματισμένη συζήτηση μαζί της την προηγούμενη ώρα, αλλά λόγω της εξέλιξης και της σύλληψης του Παλαιστινίου, του 37χρονου, ως μη τρομοκρατίας εδώ καθαρά έχουμε, την πήγαμε μια ώρα μετά, αλλά έλεγα, τι κάνετε κύριε Νομικού, λέω. Είναι κάπου στο Ιόνιο και λέω, νομίζω ότι μία ώρα ενδεχομένως να μην την πειράζει η καθυστέρηση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, δεν πειράζει καθόλου η καθυστέρηση. Μια χαρά.
0: Έπρεπε να προλάβω τα υπόλοιπα, σας ευχαριστώ θερμά. Ο λόγος που είσαστε εδώ είναι για μία νέα, διεθνής κιόλα είναι αυτή η επιστημονική μελέτη, που αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας άγνωστης γεωλογικής δομής κάτω από το ηφαιστιακό σύμπλεγμα Σαντορίνη στο Κολούμπου. Τι είναι αυτό?
2: Καταρχήν χαίρομαι που ακόμα θυμόμαστε τη λέξη Κολούμπο, έτσι, από πέρυσι που είχε γίνει μεγάλη αυτή η σεισμική δραστηριότητα. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος πλέον έχει μάθει ότι έχουμε ένα πολύ ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Και έχουμε πάει, έχουμε μοιράσει, είπαμε, τα πτυχία της γεωλογίας σε πάρα πολύ κόσμο. Επομένως, εμείς όμως δεν σταματήσαμε όταν σταματάει μια σεισμική κρίση. Αυτό είναι αυτονόητο. Έχουμε μελετήσει αυτό το ηφαίστειο και το μελετάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα, είναι τα αποτελέσματα από πριν δύο χρόνια που είχε έρθει, δύο-τρία χρόνια που είχε έρθει το μεγάλο πλοίο γεωτρύπανο, το Joint Resolution. Mm. Και είχαμε κάνει ουσιαστικά υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις γύρω από τον Κολούμπο, στην περιοχή ουσιαστικά βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Αλλά βέβαια και σε συνδυασμό με τη γεωφυσική μελέτη που έχουμε κάνει, δηλαδή σεισμικά προφίλ για να δούμε πώς είναι η στρωματογραφία μέσα στον υποθαλάσσιο χώρο. Όταν έχεις πάρα πολλά δεδομένα, και αυτό τονίζαμε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, ότι πρέπει να αναλύσεις τα δεδομένα και να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Είδαμε λοιπόν ότι συνδέεται πολύ άμεσα η ηφαιστειότητα με την τεκτονική, και τα μικρά ηφαιστειάκια, υποθαλάσσια ηφαιστειακή δόμη που είναι υποθαλάσσι βορειοανατολικά του Κολούμπου, τελικά δεν ακολούθησαν την δίωδο των ρηγμάτων, δηλαδή δεν ανέβηκε το μάγμα κατά μήκος των ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο, αλλά έχουν και βρίσκονται βορειοανατολικά του Κολούμπου μέσα σε ένα τεκτονικό γκράμπεν, λέγεται, δηλαδή σε ένα βύθισμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 330.000 χρόνια.
0: Ναι.
2: Μας δίνει και μία λύση και σκέψη αυτό που ίσως ανησυχούσαμε πέρυσι, τι θα συμβεί με αυτόν τον χώρο που έχει δραστηριοποιηθεί βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Άρα είμαστε λίγο πιο σοφοί. Δηλαδή, χρόνο με τον χρόνο και όλα τα δεδομένα που συνθέτονται, είμαστε πολύ πιο σοφοί στο τι συμβαίνει στον υποθαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης, που είναι πολύπλοκος και τα ηφαίστεια ουσιαστικά λειτουργούν δίπλα σε ενεργές τεκτονικές δομές.
0: Ναι. Αυτό τώρα, αυτή τη γνώση την έχετε εσείς και μπορείτε να την αξιοποιείτε. Για εμάς, τι σημαίνει τους πολίτες?
2: Για εμάς πολίτες, για εμάς επιστήμονες, σημαίνει ότι αυτή τη γνώση τη μεταφέρουμε. Όλα αυτά τα report και τις δημοσιεύσεις αφέστατα πηγαίνουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στις επιτροπές. Οι επιτροπές είναι ενήμερες. Όλοι είναι επιστήμονες, επομένως γνωρίζουν τις δημοσιεύσεις. Επομένως, καταλαβαίνουμε και κατανοούμε ότι αυτός ο χώρος κρίνεται απαραίτητη η συνεχή παρακολούθησή του. Μην ξεχνάμε ότι παρόλο που τελείωσε η σεισμική κρίση, υπάρχουν στον υποθαλάσσιο χώρο σεισμογράφοι από το Γερμανικό Ινστιτούτο Geomar, που καταγράφουν οποιαδήποτε μετακίνηση, οποιαδήποτε ουσιαστικά αναπνοή του ηφαιστειακού χώρου της Σαντορίνης. Άρα θέλουμε πολλές ωκεανογραφικές αποστολές, θέλουμε καινούργια δεδομένα. Θα γίνει και μια μεγάλη ωκεανογραφική αποστολή τον Νοέμβριο στον Κολούμπο, να πούμε για κάτι τώρα έτσι καινούριο, όπου για πρώτη φορά θα τοποθετήσουμε οπτική ίνα μέσα στον Κολούμπο και θα μπορέσουμε σε πραγματικό χρόνο να κάνουμε καταγραφές το πώς μετακινείται και τα υδροθερμικά ρευστά στο υπόβαθρο του Κολούμπου, αλλά είναι ένας χώρος, είπαμε, είναι ένα φυσικό εργαστήριο, το οποίο όμως δεν ξεκίνησε τώρα, αυτό μας λέει και αυτή η δημοσίευση, εδώ και 330.000 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ο γεωλογικός χρόνος για μας, αν και σε άλλο κόσμο λέει πολλά χιλιάδες χρόνια είναι πίσω, για μας είναι απλά στιγμιότυπα στη ζωή του πλανήτη. Και μαθαίνουμε από το παρελθόν για να προβλέπουμε το μέλλον, έτσι.
0: Και εδώ συνειδητοποιούμε πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι, βέβαια, στο χρόνο εννοώ, η διάρκεια μας, η βιολογική μας διάρκεια, στο μεγαλείο του σύμπαντος. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μετά μπορώ να σας ενοχλήσω για λίγο ακόμα, γιατί είπα στην αρχή ότι είσαστε στο Ιόνιο. Θα πάτε, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Θα πάω στο Ιόνιο.
0: Θα δούμε για ποιο λόγο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγχειρηματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί?
6: Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή στον πυρετό του Μοντιάλ για πρώτη

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
4: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
3: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 12 ισχύουν σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Στο στρατόπεδο στη Μαλαισία έχει εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα έρευνες και της Κυπριακής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης των 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά περιστατικά ένας 44χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 56χρονος οδηγός γιοταχή. Και ο καιρός είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Πάντα στον Sky 100,3, καλημέρα σας. Είναι 11.30, 11.32 ακριβώς. Συνομιλούμε από το προηγούμενο ημίωρο με την κυρία Βινομικού, είναι καθηγήτρια γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αφορμή αυτή η έρευνα που δημοσιεύθηκε σε περιοδικό της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης, ότι υπάρχει βάσει μιας επιστημονικής μελέτης, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μιας άγνωστης γεωλογικής δομής κάτω από το ηφαιστειακό σύμπλεγμα Σαντορίνης Κολούμπου. Ξέρω ότι αυτό, όπως το έλεγε και η κυρία Νομικού, φέρνει στο μυαλό μας εκείνες τις εποχές, εκείνη την περίοδο, δεν είναι καθόλου μακριά, είναι περίπου 1,5 χρόνο πίσω, που είχαμε αυτές τις σεισμικές δονήσεις και είχαμε όλοι ανησυχήσει λίγο πριν ανοίξει, αν θυμάστε, η περίοδος Πάσχα, καλοκαίρι, οπότε τους είχε κάνει ζημιά. Όμως την επόμενη εβδομάδα θα πάτε, κύριε Νομικού, και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την αναμονή, θα πάτε στο Ιόνιο. Εκεί για άλλη παρακολούθηση. Γενικά δεν κάθεστε σε ένα καράβι και πηγαίνετε ή σε ένα βυθό είσαστε και παρακολουθείτε.
8: Είπατε την ιδιότητά μου, ο ωκεανογράφος. Επομένως πρέπει να συμμετέχουμε σε ωκεανογραφικές αποστολές.
0: η οποία θα είναι διεθνής ωκεανογραφική αποστολή με το ισπανικό πλοίο Sarpiento de Gamboa, που έχει ξεκινήσει ήδη από την Ισπανία, έρχεται προς τα δικά μας τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όπου θα μελετήσουμε τους θαλάσσιους γεωκινδύνους. Άρα, δηλαδή, αφήνουμε λίγο το Αιγαίο και κυρίως τη Σαντορίνη, που ασχοληθήκαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πάμε λοιπόν στο Ιόνιο. Το Ιόνιο, το οποίο δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ εντατικά, δεν έχουμε δηλαδή πολλά θαλάσσια δεδομένα. Άρα, τι θα κάνουμε, θα εμποντίσουμε υποθαλάσσιους σεισμογράφους, οι οποίοι θα μείνουν στον βυθό, στα Ιόνια νησιά, περίπου για 1,5 μήνα. Mm-hmm. Δηλαδή, η αποστολή θα ξεκινήσει τώρα 13 Ιουνίου και θα καταλήξει 27 Ιουλίου, όπου μετά θα γίνει γεωφυσική έρευνα με ειδικά όργανα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν καλύτερη στρωματογραφία μέσα στα ιζήματα, μέσα στη θάλασσα, για να μπορέσουμε να δούμε πού είναι τα ρήγματα, πού υπάρχουν υποθαλάσσιες κατολιστήσεις, ποιες είναι οι περιοχές για τσουνάμι. Κάποια πράγματα τα οποία ακόμα είναι άγνωστα, δηλαδή το Ιόνιο δεν έχει μελετηθεί εντατικά από άποψη θαλάσσιας έρευνας. Είναι η τρίτη αποστολή που κάνουμε με τους συναδέλφους τους Ισπανούς, με μικρότερα πλοία ήταν η προηγούμενη, αυτό τώρα είναι το δικό τους το ισπανικό το πλοίο το μεγάλο, με πάρα πολλούς επιστήμονες πάνω. Θα συμμετέχει το ΕΚΠΑ και θα είναι μαζί μας και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα πάρουν τα δεδομένα της ωκεανογραφικής αποστολής για τις δικές τους διατριβές. Και είναι μια συνεργασία από το 2022 που έχει ξεκινήσει και με Ιταλούς αντίστοιχα, έτσι ώστε θέλουμε να μελετήσουμε πολύ εντατικά και κυρίως το ρήγμα της Κεφαλονιάς, ο μεγάλος σεισμός, θυμόμαστε όλοι, 1953, από τους μεγαλύτερους που έχουμε, με μεγάλη καταστροφή στην Κεφαλονιά, που θα είναι και το επίκεντρο της έρευνας κυρίως γύρω από την Κεφαλονιά.
7: Έχουμε μάθει λίγο από αυτές όλες τις, από αυτά τα γεγονότα του παρελθόντος και εμείς, εσείς οι επιστήμονες σαφώς. Εμείς οι πολίτες έχουμε μάθει πώς θα πρέπει να αντιδρούμε, τι θα πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η εικόνα που έχετε.
0: Θεωρώ ότι έχουμε μάθει ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σωστά ο αντισεισμικός σχεδιασμός της χώρας. Τα σπίτια γίνονται πιο γερά. Μην ξεχνάμε ότι ο σεισμός δεν σκοτώνει, η κατασκευή σκοτώνει και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες περιοχές είναι σεισμικά ενεργές. Mm-hmm. Και αυτό τώρα όμως θα πρέπει να το εμποδίσουμε πολύ καλύτερα και στον θαλάσσιο χώρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά νησιά. Άρα λοιπόν, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει το ρήγμα της Κεφαλονιάς, το ρήγμα της Αμόργου, το Βόρειο Αιγαίο, μεγάλα ρήγματα τα οποία έχουν δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, θα πρέπει λοιπόν και τα αντίστοιχα νησιά να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένα και ο άνθρωπος. Και κυρίως τώρα, όταν μιλάμε για Ιόνιο, νομίζω ότι όλος ο κόσμος εκεί ζει με τους σεισμούς, ξέρει πολύ καλά να προστατεύει τον εαυτό του, οι κατασκευές είναι πολύ πιο γερές από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και αυτός ο σεισμός της Κεφαλονιάς το 1953 έδωσε το ένασμα, έτσι, να αλλάξει ο αντισεισμικός σχεδιασμός και βέβαια να γίνονται πολύ καλύτερες και ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις και στους κατοίκους αλλά και στα παιδιά και κυρίως στα παιδιά, τα οποία να ξέρουν σε τι περιβάλλον ζουν.
7: Πόσο θα διαρκέσει αυτή η αποστολή και πότε θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, οπότε να σας καλέσουμε ξανά να τα συζητήσουμε?
0: Θα μπορείτε να με καλέσετε όποτε θέλετε και όποτε πιάνει. Ας το πούμε το κινητό που θα είμαστε. Όχι, θα κρατήσει μέχρι τις 27 Ιουλίου.
7: Okay.
0: Υποθέτω ότι όταν θα είμαστε κοντά στα νησιά, το κινητό θα λειτουργεί. Όταν απομακρυνόμαστε προς την Αδριατική, θα είναι λίγο πιο δύσκολη η επικοινωνία. Αλλά ευχαρίστω, ναι, γιατί θέλουμε και εμείς να μεταδώσουμε όλη μας τη γνώση. Μην ξεχνάμε ότι θα είναι και 20 Ιουνίου. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Επομένως, έχουμε ετοιμάσει και ένα event ουσιαστικά και μέσα από το πλοίο, γιατί θα κάνουμε χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου πυθμένα, μετάδοση των γνώσεών μας. Άρα, ναι, θα μπορούμε να συνδεθούμε και να σας πούμε και τα καινούργια αποτελέσματα, ό,τι εκείνη τη στιγμή συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, άνετα μπορούμε να ενημερώνουμε κατευθείαν.
7: Υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ναι. Γεια σας. Κυρία Ευηνομικού, καθηγήτρια Γεωλογίας και Οικονογραφίας, το ΕΚΠΑ. Μικρό τραγούδι, μεγάλο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Βάλτε ό,τι θέλετε και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τους άλλους σεισμούς. Αχ, λέω μπακαλιάρο τώρα, κρατήστε το. Σεισμούς πολιτικούς με το Σταύρο Παπαντονίου.

0: Σταύρος Παπαντονίου, λοιπόν, βλέπω σήμερα και διαβάζω το άρθρο του και το ρεπορτάζ του και την ανάλυση του στη σελίδα 12 της Καθημερινής. Ο επανερχόμενος, η ευάλωτη και ο εκτός χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι τα νέα κόμματα δεν την απειλούν, αλλά εντείνουν τον κατακαιρματισμό στην αντιπολίτευση. Η δεύτερη ανάγνωση των μετρήσεων όμως γενικά γεννά, συγγνώμη, προβληματισμούς. Γεια σου, Σταύρο μου.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά πολύ μεγάλη. Συγγνώμη τώρα που σε καθυστέρησα λιγάκι, αλλά με αυτές τις εξελίξεις και με τις συλλήψεις με τις τρομοκρατίες και τον Παλαιστίνιο πήγαμε λίγο εκτός. Έλεγα, είπα ένα πολύ ωραίο μπακαλιάρο. Τώρα κάποιοι ακροατές θα μου λένε, Θεέ μου, τι εκφράσεις χρησιμοποιείς. Λέω, έχουμε πολιτικούς σεισμούς και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ένα σχηματισμό μπροστά μας, ή όχι, δεν θέλει η κυβέρνηση να το λέμε ένα σχηματισμό, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Να.
0: Και έχουμε και πολλά δεδομένα να αλλάζουν, Σταύρο, μετά από όσα έχουμε.
1: Γενικά έχουμε, για να επαναλάβω τη φράση που είπες, Χριστίνα, έχουμε σεισμούς συνεχώς. Δηλαδή, νομίζω ότι η πολιτική επικαιρότητα σε σχέση με το πώς ήταν παλαιότερα, και αναφέρομαι και αρκετά παλαιότερα, γιατί ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχουμε διαρκώς πολιτικές εξελίξεις, είναι πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ πυκνή, αλλάζει διαρκώς. Να, τώρα για παράδειγμα, ισχύει αυτό που λες, δύο καινούργια κόμματα και ένα καθοδόν, γιατί έχουμε και του κυρίου Σαμαρά που κάποια στιγμή, όπως όλα δείχνουν, θα το δούμε, θα δημιουργηθεί. Έχουμε αλλαγές στην κυβέρνηση που έρχονται με επίκεντρο τη μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού υποδομών στη θέση του γραμματέα. Έχουμε πολλά.
0: Όπου πρώτος είχες γράψει, τουλάχιστον εσένα διάβασα την πληροφορία ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση, οπότε μετά ήρθε αυτό.
1: Σωστά.
0: Το τσουνάμι στη στήλη σου θεωρείο στην Καθημερινή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως ξεκινάς κιόλας και την ανάλυσή σου, έχουμε αυτά τα δύο κόμματα, τα δύο καινούργια, και έχουμε και ενδυνάμει το που θα ανακοινώσει.
1: Σωστά, τα οποία τα παρακολουθεί το Μαξίμου, ασχέτως τι λένε δημόσια. Προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους ή να πούνε ότι κοιτάζουμε τη δουλειά μας, και καλά κάνουν. Νομίζω ότι κοιτάζουν εξονυχιστικά πώς κινούνται και πώς δημιουργείται το νέο πολιτικό τοπίο.
0: Γιατί τους επηρεάζει, γιατί τους αφορά και σε τι βαθμό.
1: Θα σου πω γιατί. Καταρχήν φαίνεται από τις τελευταίες μετρήσεις ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα. Είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να ξέρει ποιον έχει αντίπαλο. Άμα κάνουμε μια αναδρομή, Χριστίνα, από το 2023 μέχρι τώρα, αρχικά ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Μετά περάσαμε στον κύριο Κασελάκη, τη εποχή και αυτή, έτσι, ναι, που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Κασελάκη.
0: Αλυσμόνητο.
1: Και συζητούσαμε τότε κατά πόσο ο κύριος Κασελάκης μπορεί να αναδειχθεί στην Πρωθυπουργία ή να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του κυρίου Μητσοτάκη. Περάσαμε μετά στο Πασό, που λόγω και της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στη δεύτερη θέση, και τώρα έχουμε νέα ανατροπή. Κάποια στιγμή είχαμε και στις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μπράβο.
1: Τότε με τα Τέμπη.
0: Να σε ρωτήσω λοιπόν κάτι. Όταν έχουμε ένα νέο πολιτικό φορέα, έχουμε πάντα μία έκρηξη στις δημοσκοπήσεις και δείχνει και καταγράφεται ένα τέτοιο μεγάλο άνοιγμα. Όσο περνάει ο χρόνος, βλέπουμε ότι φθήνει όλο αυτό. Και τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται να χάνει. Βλέπουμε το Πασόκ. Ας αφήσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε το Πασόκ να χάνει. Όπου όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε χτυπήσει, να θυμίσουμε, κάπου 17, 18 και 20, είχε
1: 16, 18.
0: Μπράβο. Και τώρα βλέπουμε ότι παλεύει με συγκεκριμένα ποσοστά. Μήπως είναι λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας, λένε κάποιοι αναλυτές, σε αυτήν την κατηγορία, και είναι νωρίς ακόμα να το αποτιμήσουμε.
1: Σωστή οπτική είναι αυτή. Εγώ νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει κρυθεί τελεσίδικα. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους που αναφέραμε, ότι επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει πιο μεγάλο εκτόπισμα πρωθυπουργησιμότητας σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα οποία εμφανίστηκαν κάποια στιγμή στη δεύτερη θέση και μετά πέσανε. Βέβαια, από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει και πάρα πολλά βαρύδια. Δεν είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο. Έχει κυβερνήσει 5 χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο που υπάρχει κριτική, βεβαίως, για τον τρόπο με τον οποίο κυβέρνησε και άσκησε την εξουσία. Αλλά για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σου, νομίζω ότι η δεύτερη θέση δεν έχει κρυθεί οριστικά και καλό είναι να περιμένουμε. Όμως, αυτή τη στιγμή Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει καθαρό κεφάλι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για το Μαξίμου, για να επανέλθω στο αρχικό μας ερώτημα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή και το Μαξίμου να ξέρει ποιον θα έχει αντίπαλο στις επόμενες εκλογές. Είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα δεν ξέρει ποιον έχει αντίπαλο. Μία επιτίθεται στο Πασόκ, μία απαντάει στην κριτική του Πασόκ, τώρα στον κύριο Τσίπρα, πιο νωρίς στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμα πιο πίσω στον κύριο Κασελάκη και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια πλέον έχει αρχίσει να μην υπάρχει ως κόμμα, έτσι, έχει εξαϊλωθεί ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει περάσει κάτω από το 3%. Δεν είναι εύκολο τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, Σταύρο, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν καταλαβαίνω ποιος πάει, που πάει, γιατί πάει, αν τον θέλει.
1: Δεν είσαι η μόνη, Χριστίνα, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν προαναγγελθέν ουσιαστικά από τη στιγμή που όλοι λέγανε, ότι από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να κάνει καινούριο κόμμα, ότι έως τις εκλογές, το άκουγα πολύ έντονα και νομίζω ότι είναι σωστή οπτική, ότι δεν μπορεί στις επόμενες εκλογές να κατέβει και το κόμμα του κ. Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σχεδόν ομοτελειακό δηλαδή ότι θα συμβεί, θα υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη. Άρα, για να επανέλθω, για το Μαξίμου είναι σημαντικό να ξέρει ποιον έχει αντίπαλο, για να έχει μία στρατηγική με έναν στόχο, σε ποιον θα απαντάει, με τι τρόπο και πώς θα δομήσει το ίδιο τη δική του γραμμή και τη δική του στρατηγική. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, η οποία εμφανίζεται σε μερικές δημοσκοπήσεις και τρίτο κόμμα, έτσι, δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό που παίρνει η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πρέπει να προσέξει το εξής. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγανε ότι η κυρία Καριστιανού δεν μας ακουμπά ως κόμμα και δεν πρόκειται να απευθυνόμαστε σε άλλα κοινά, η κυρία Καριστιανού, στο λεγόμενο αντισυστημικό, το οποίο δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο η κυβέρνηση, γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχει εισρωές από τη Νέα Δημοκρατία απευθείας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει απαρατήρητο στο κυβερνητικό στρατόπεδο, και νομίζω ότι το έχουν βάλει στο ραντάρ τους, ακόμα και αν δεν το λένε δημόσια.
0: Ναι, γιατί τώρα το να υποτιμάς τον οποιονδήποτε είναι ένα λάθος που στο παρελθόν έχει στοιχήσει. Ακόμα και αυτή η περίοδος του κυρίου Κασελάκη, τον οποίο τον είχαν υποτιμήσει, που θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται να ήρθε όμως, ανέλαβε τα ενία του κόμματος, είδαμε επίσης που κατέληξε και όλα τα υπόλοιπα. Ποτέ δεν πρέπει να, για να ξέρουμε από εκεί πέρα, να ξέρουν τα κόμματα. Και κυρίως εμείς οι πολίτες, βάσει των προγραμμάτων τους, γιατί αυτό ψηφίζεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Να, μια νομίζω έτσι καλή απορία που είχα και θέλω να σας πω. Τι ψηφίζουμε, Σταύρο, πρόσωπα ή ιδεολογίες κόμματα? Γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα προσυποπαγές άκρος κόμμα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού επίσης. Στις τελευταίες εκλογές λέγαμε αν ψηφίζουμε Μητσοτάκη ή το πρόσωπο δηλαδή ή την ιδεολογία. Να. Έχει μετακινηθεί όλο αυτό?
1: Ναι. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και στο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα έντονα προσωποπαγές κόμμα, βέβαια όχι στο βαθμό που είναι αυτή τη στιγμή το νεοσύστατο κόμμα, διότι υπήρχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πάλι ήταν κομβικό πρόσωπο, δέσποζε ως πρόσωπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Χριστίνα, ότι οι ιδεολογίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι. Προφανώς υπάρχουν οι διαιρετικές στο μέσο, όπως υπήρχαν αριστερά, κέντρο, δεξιά, αλλά δεν είναι τόσο έντονες όσο ήταν παλαιότερα. Και νομίζω ότι περνάμε στην εποχή, αν δεν έχουμε περάσει ήδη, που το πρόσωπο παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Και παλιά έπαιζε. Η Ελλάδα γενικά είναι μια χώρα που πολιτικά στηρίζεται πάρα πολύ στα πρόσωπα. Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αρέσει στους Έλληνες το πρόσωπο, ο ηγέτης, το πρόσωπο το οποίο θα είναι κομβικό. Αλλά νομίζω ότι πλέον, δεδομένου ότι οι ιδεολογίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν ακόμα περισσότερο, το πρόσωπο παίζει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο τέλος στις εκλογές παίζει ρόλο το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί στο τέλος εκλέγουμε πρωθυπουργό και είναι ένα δίλημα το οποίο θα τεθεί, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Για να δούμε, τελευταία ερώτηση. Κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όταν και εφόσον ανακοινωθεί, πότε θεωρείς ότι τον συμφέρει και τι περιμένει, αν περιμένει.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ή που θα κάνει ζημιά, αν κάνει ζημιά.
1: Κοίταξε να δεις. Ο κύριος Σαμαράς παίζει λίγο κλεφτοπόλεμο το τελευταίο διάστημα, παρά το ότι καταγγέλει τους όρους επικοινωνίας με τους οποίους κινείται η κυβέρνηση και ο ίδιος στο συγκεκριμένο κομμάτι κινείται με επικοινωνιακούς όρους. Τον ρωτάνε πότε θα κάνεις κόμμα, θα δούμε, κλιμακώνει, σχεδιάζει τις ομιλίες του έτσι με έναν τρόπο τον, ο οποίος είναι, θυμίζει λίγο κλιμάκωση μέχρι να φτάσει στην τελική, στην τελική ανακοίνωση του κόμματος. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισκιανού, θα το πάει όσο το δυνατόν μέχρι πιο κοντά στις εκλογές. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς έχει το εξής διαφορετικό χαρακτηριστικό σε σχέση με τους άλλους δύο, πολύ περισσότερο από την κυρία Καρισκιανού. Έχει έτοιμο σύστημα, έτοιμη εκλογική βάση από πολύ παλιά σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει κάνει πολλά χρόνια, είναι πολλά χρόνια στο κουρουμπέ, είναι
0: σχεδόν 50
1: χρόνια βουλευτής, έχει κάνει πρωθυπουργός, δεν έχει ανάγκη να ακουστεί ο κύριος Σαμαράς, γιατί είναι ήδη ένα πάρα πολύ γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Τώρα όσον αφορά το που θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα, παρά το γεγονός που αναφέραμε πριν για την κυρία Καρισκιανού, σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κύριου Σαμαρά, απειλεί περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι άλλοι δύο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται εντελώς από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει αρκετά την γκρίζα ζώνη. Πώς να φράξει το δρόμο επιστροφής της γκρίζα ζώνης προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της του 2023 έχει τα δικά της θέματα, διαφορετικά πιθανόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας για το δικό του λόγο έχει μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη και σκέφτεται τι θα ψηφίσει. Μάλιστα. Είναι κομβικό για τη Νέα Δημοκρατία να καταφέρει να επιστρέψει ένα κομμάτι από αυτή την γκρίζα ζώνη στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ο κύριος Σαμαράς μπορεί να φράξει το δρόμο και να αποτελέσει μια διαφορετική επιλογή για αυτόν τον κόσμο και να δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, Σταύρο, και για την
1: απάντηση. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα. Θα έχουμε την Πέμπτη ανακοινώσει, σωστά. Άλλωστε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είχε επιβεβαίωσε αυτό χθες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Σπανολιό, που υποθέτω ότι κάτι θέλει να πει. Τον καιρό, τη θάλασσα, την κίνηση. Τι κάνετε?
2: Να γκρινιάξω, θέλω, Χριστίνα.
0: Ήμουν σίγουρη ότι είναι κάτι τέτοιο. Τι έγινε?
2: Συγγνώμη που διακόπτω την πολιτική συζήτησή σου, αν και αυτό που θα πω έχει να κάνει, είναι βαθιά πολιτικό θέμα. Κλείνουν την πρωτεύουσα κάθε Σαββατοκύριακο και το περασμένο και το σήμερα. Κλείνουν το κέντρο της πρωτεύουσας. Γιατί? Πείτε μου γιατί.
0: Έχουμε δύο αγώνες, τρεξίματος και ποδηλάτου. Έχετε
2: δύο
0: δίκιο.
2: Δύο αγώνες που πρέπει να γίνουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και δύο κιόλας. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Και έχουμε και πολλά μηνύματα ακροατών, γι' αυτό και το λέμε και από το πρωί όλοι, ότι υπάρχει αυτό το σοβαρό ζήτημα στο κέντρο της πόλης, που είναι μια...
2: Γιατί στο κέντρο, πείτε μου, γιατί στο κέντρο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε όλα τα νότια προάστια, ήταν του Αγίου Πνεύματος, που ο κόσμος που έπνευσε στην Αθήνα ήθελε να βγει να κάνει ένα μπάνιο και το απαγορέψαμε ή το δυσκολέψαμε. Κλείσαμε την παραδιακή, κλείσαμε το δρόμο προς το Σούνιο για τα Ποσειδόνια. Αυτή την Κυριακή για ποιο λόγο γίνονται οι αγώνες?
0: Μάλιστα.
2: Για ποιο λόγο τα αδιαφορούμε τους Αθηναίους, για ποιο λόγο τους θεωρούμε τη δυνατότητα να βγουν, να περπατήσουν ή να βγουν έξω από το κέντρο?
0: Και να πούμε κάτι σε αυτό, κύριε Σπανόλια, επειδή και εμείς και όλοι μαζί μπορούμε να κάνει αγώνες. Ποτέ όμως δεν έχει κάνει αγώνες μέσα στο κέντρο της πόλης. Πηγαίνουμε στο Μαραθώνα, πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία.
2: Πεντέλη,
0: Μυτός.
2: Μία φορά στην Πεντέλη χρειάστηκε να κλείσουμε ένα δρόμο ο οποίος εξυπηρετούσε τρία σπίτια. Στείλαν επιστολές στους ενίκους και τους είπαμε, τους ζητήσαμε συγγνώμη και τους είπαμε τους δημιουργήσουμε πρόβλημα για μία ώρα. Και εδώ αβίαστα, χωρίς τύψεις, υφύνονται.
0: Σας έχασα. Έπεσε η γραμμή του κ. Παναλιώ να το ξαναπάρουμε. Αυτό πάντως που έθιξε ο κ. Παναλιώ, το οποίο το έθιξαν το πρωί και οι Δεκατιανοί τα παιδιά, γιατί στην ώρα τους στην ουσία άρχισαν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα διαμαρτυρίας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι αθλοπαιδίες, αυτές οι συμμετοχές, αυτοί οι αγώνες. Όμως θα πρέπει να υπάρχει πια ένα μέτρο. Ένα μέτρο που φαίνεται ότι έχει ξεφύγει και μεταφέρω και μηνύματα δικά σας αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ σοβαρή και η επισήμανση του κ. Παναλιώ, γιατί άμα είσαι στην πόλη μέσα που θες, έχεις μια Κυριακή να πας να την απολαύσεις. Ή δεν θες να πας να την απολαύσεις, βρε αδερφέ, έχεις ένα ραντεβού, γρήγορα πρέπει να πας κάπου. Ιατρικό, νοσοκομείο, δεν ξέρω, τα βάζω όλα. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς έτσι. Κ. Παναλιώ, το έλεγαν τα παιδιά και οι Δεκατιανοί το πρωί. Ακριβώς αυτό το έλεγα και εγώ. Και είναι, το θέμα είναι ποιος δίνει την άδεια, πόσο εύκολα δίνεται η άδεια και ωραίες αθλοπαιδίες, το μέτρο έχουμε χάσει όμως.
2: Να σας πω κάτι. Αυτό είναι θέμα αθλοπαιδιών, είναι θέμα. Δηλαδή το κέντρο της
0: Αθήνας
2: πρέπει να κλείσει για να αθληθεί ο κόσμος. Ελαχίκαμε. Πάμε στα βουνά, πάμε στα λαγκάδια. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Αυτή είναι άθληση, αυτή είναι άσκηση. Αλλά το κέντρο της Αθήνας, πείτε μου, ποιο αυτοθέβουσα κλείνει αβίαστα το κέντρο της έτσι για ψήλου πίτημα.
0: Είναι σοβαρό, είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι μία φορά. Το
2: πάει
0: θέμα
2: και
0: το είναι.
2: Μέχρι το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο και σήμερα. Ντροπή για τους. Πρέπει να λυπούμαστε τους αθηναίους που ζουν σε μία πρωτεύουσα, σε ένα μέρος όπου η δημοτική αρχή δεν τους υπολογίζει. Δεν σκέπτεται τι θα τους προκαλέσει για να κλείσει το πρόβλημα για πολιτικούς λόγους. Υπάρχουν στάδια, υπάρχουν εξοχές, δεν υπάρχει λόγος να πάμε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση, την παρέμβαση, κύριε Παναλιώ μου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ο άνθρωπος που δραστηριοποιείται ξέρει πάρα πολύ καλά και πώς διοργανώνεται ένας αγώνας. Το όλοι μαζί μπορούμε, είναι η καρδιά και η ψυχή με την εξαιρετική ομάδα που έχει και φροντίζει πάντα να μην γίνονται τέτοιες καταστάσεις που να κάτι όμορφο στην ουσία να εξελίσσεται σε κάτι πολύ δυσάρεστο. Το όμορφο που κάνει το όλοι μαζί μπορούμε είναι η παράσταση το αγοριό απέναντι. Έφυγε η παράσταση για τις 5 του μηνός, έφυγε η παράσταση για τις 6 του μηνός, έχετε όμως για την παράσταση 5η, 11 Ιουνίου. Εκεί που γίνονται οι ανασχηματισμοί, όχι, οι αλλαγές στο σχήμα το κυβερνητικό, ελάτε εμείς να τραγουδήσουμε, γιατί αυτό γίνεται στην παράσταση των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, να τραγουδήσουμε μαζί. Είναι τραγούδια αθάνατα του Μίμη Πλέσσα και όσοι μπορείτε να προσφέρετε για τους σκοπούς του όλοι μαζί μπορείτε να μπείτε μέσα στο site olimazimborume.gr, more.com για να κλείσετε για την παράσταση πια της 5ης 11 του μηνός. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Τα λέμε τηλεοπτικό στο βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Γεια σας.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή στον πυρετό του Μοντιάλ για πρώτη φορά στην

0: Κυριακή με την Καθημερινή. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη

0: αντιφρεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένη

0: Έλεος 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, τα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στο ελληνικό χώρο.
6: Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολισθήσεις, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές.
7: Στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Αύριο, ο συλληφτής θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία.
8: Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα, πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό.
9: Καλά, μόνος του ερευνάτε.
10: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια.
7: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς στόχους. Έφοδο σε πολεοδομίες της Αττικής, όπου λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα. Κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ.
11: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια.
7: Στην πολιτική επικαιρότητα εγκρίθηκε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Σε διαφορετική γραμμή ο Παύλος Πολάκης ζητά οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και αυτόνομη εκλογική πορεία.
12: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
14: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ

0: Κρήτη. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, ανέφερε. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρια απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Στο Αίγιο συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος καταζητείται από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί δύο θανατηφόρα τροχαία. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης και ένας 56χρονος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή δημοσιογραφία, ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, η μέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν στο Λονδίνο οι ηγέτες Ουκρανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας.
1: Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εάν η Ρωσία δεν κατακτήσει το σύνολο και των τεσσάρων περιφερειών που έχει στοχοποιήσει. Δεν το έχει πετύχει αυτό ακόμα και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο. Και στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται αυτήν την ώρα και το επίκεντρό της είναι η Βόρεια Εύβοια. Μάλιστα, ήδη έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές. Θα δούμε ποιο είναι το μέγεθός του. Το μέγεθος αυτών των ζημιών, το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη Βόρεια Εύβοια. Πρώτα απ' όλα να σταθούμε στο φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Είχαμε δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών τη μία το μεσημέρι, πριν από περίπου μία ώρα. Οι σεισμοί αυτοί έγιναν αισθητοί και εδώ στην Αττική. Βεβαίως το επίκεντρό τους ήταν η Βόρεια Εύβοια. Ο ισχυρότερος σεισμός ήταν της τάξης των 5,2 Ρίχτερ, σεισμός ικανός για να αναστατώσει την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας και να προκαλέσει ανησυχία ακόμη και εδώ στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας να μας παρουσιάσει όλα τα δεδομένα. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ και περίπου μια ώρα, κάτι παραπάνω από μια ώρα, έχουμε αυτή την πλούσια σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα μεγάλο εύρος από το Προκόπη, από τον Αγιάννη το Ρώσο δηλαδή της Εύβοιας, μέχρι και Λιμιώνα και βέβαια και μέχρι Ιστιαία καταγράφονται σεισμοί εδώ και μία ώρα. Ο μεγαλύτερος λοιπόν είναι 5,2 έως τώρα, αλλά βέβαια ενδεχομένως δεν έχουμε και αναθεώρηση αφού του μεγέθους. Ο 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Ήταν ο δεύτερος σεισμός, Γιώργο, που καταλάβαμε εμείς εδώ στην Αττική.
2: Ναι.
0: Ο δεύτερος σεισμός. Ήταν νομίζω εμφανές πως ήταν πιο ισχυρός. Όσοι τον καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, αντιληφθήκατε πως ο δεύτερος σεισμός ήταν πιο ισχυρός. Ο πρώτος ήταν στα 4,8 Ρίχτερ.
2: 4,8. 4,8. 4 λεπτά νωρίτερα, βέβαια, ναι, από τον 5,2. Και βέβαια έχουν γίνει και άλλοι μικρότεροι μετασεισμοί, δηλαδή υπάρχει δηλαδή τώρα μια μετασεισμική δραστηριότητα, δηλαδή έχουν γίνει έως τώρα και 6 μετασεισμοί καταγράφονται από το αστροσκοπείο Αθηνών, βέβαια με πολύ χαμηλότερα μεγέθη. Αυτό το οποίο παρατηρούν οι επιστήμονες είναι το εξής, ότι είναι γνωστή αυτή η περιοχή. Σας θυμίζω ότι και πέρσι τέλη Μαΐου είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση πάλι στο Προκόπη της Εύβοιας με μέγεθος 5,3.
0: Είναι δηλαδή ένα ρήγμα εκεί το οποίο δίνει τέτοιους σεισμούς, Γιώργο.
2: Δίνει τέτοιου μεγέθους, ναι, όχι βέβαια παραπάνω. Δεν έχει δώσει αυτή η περιοχή δηλαδή ιστορικά σεισμό πάνω από 5,5. Αλλά τουλάχιστον, αλλά όμως επειδή είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή έχουν παρατηρηθεί και πτώση αντικειμένων και μικρό και κάποιες κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, στο δύσκολο ούτως ή άλλως οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας.
0: Ναι, υπάρχει εικόνα πως έχουμε κατολιστήσει στο οδικό δίκτυο που συνδέει τις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα. Βεβαίως και το Προκόπη έχει πληγεί από αυτόν τον σεισμό. Μαθαίνουμε πως έχουν ήδη καταγραφεί κάποιες ζημιές σε σπίτια, κάποιες ρογμές που έχουν προκληθεί προφανώς από τους σεισμούς.

0: στιγμές, όμως το θετικό ποιο είναι, ότι στο κέντρο υγείας Μαντουδίου δεν έχει αναφερθεί έως τώρα κάποιος τραυματισμός.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μικροζημιές, μικρορογμές, ιδιαίτερα στα παλιά σπίτια εκεί της περιοχής, θα συναντήσουμε.
1: Ναι.
0: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα σπίτια εκεί είναι ακατοίκητα, είναι παλιά σπίτια των δεκαετιών 50 και 60. Και είναι αναμενόμενο να έχουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Επειδή γνωρίζεις την περιοχή, Γιώργο, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, έτσι. Κάποιες εκατοντάδες πολίτες μένουν εκεί.
0: Κοιτάξτε, ο Αγιάννης ο Ρώσος, το Προκόπη, δηλαδή, όπως λέμε, έχει αρκετούς κατοίκους. Όπως βέβαια και η έδρα του Δήμου, το Μαντούδι. Και εκεί έχουμε αρκετούς κατοίκους και πάρα πολλά σπίτια εκεί στην περιοχή.
1: Το Μαντούδι αλλά... είναι μεγαλύτερη κομμόπολη, είναι σίγουρα.
0: Είναι έτσι. Ναι. Και επίσης έχουμε και το Λιμιώνα εκεί κοντά. Έχουμε τον Δαφνόντα εκεί. Είναι μικρότεροι οικισμοί, δηλαδή μικρά χωριά. Που βέβαια ζουν και κάποιοι κάτοικοι εκεί και τον χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι ιδιαίτερα πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός εκεί των κατοίκων. Τον θερετικό πάντως είναι ως τώρα ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός, δηλαδή τόσο από το κέντρο υγείας Μαντουδίου, αλλά βέβαια και από την Ιστιαία δεν έχουμε κάποια καταγραφή για σοβαρό τραυματισμό πολίτη εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Αλλά κακά τα ψέματα, οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περιοχή.
1: Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο. Πάμε να συναντήσουμε μαζί τον κύριο Αργύρη Λιάσκο, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Γεια σας, αντιδήμαρχε. Καλό μεσημέρι. Πού είστε, σε ποιο σημείο είστε εσείς, σε ποια περιοχή?
2: Στο χωριό Δαφνούσα.
1: Μάλιστα. Και εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα, έχουν ζημιές αρκετά σπίτια.
2: Έχουν προβλήματα, ναι, στα σπίτια. Ευτυχώς δεν έγιναν τραυματισμοί μέχρι στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Ευτυχώς.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Έχουμε μαζέψει τους ανθρώπους εδώ στην πλατεία.
1: Μάλιστα.
2: Σε έχουν βγάλει από τα σπίτια. Εντάξει, όσο και να πεις, κλαίνε για την περιουσία. Έχουν πάει πάρα πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Ναι.
2: Ανοίγματα στα σπίτια, έχουν φύγει τείχη εξωτερική.
1: Μιλάμε για παλιά σπίτια εκεί, κύριε Λιάσκο.
2: Πέτρινα, αλλά συντηρημένα σπίτια.
1: Μάλιστα. Που ήταν σε καλή κατάσταση, δηλαδή.
2: Σε πολύ καλή κατάσταση, ναι.
1: Ναι. Οπότε έχουμε ρογμές. Σε πόσα σπίτια έχετε μια πρώτη εικόνα να μας δώσετε?
2: Η Δαφνούσα, όπως έχω πει εγώ στο πρώτο μέρος του χωριού, σε 5 σπίτια είναι ακατάλληλα.
1: Μάλιστα. Θα είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξαναμπούν εκεί οι άνθρωποι και να μείνουν μέσα στα σπίτια.
2: Δεν μπορούν να μπουν, όχι, να τους πάρουμε από εδώ. Δεν γίνεται
1: μάλιστα
2: να μπουν.
1: Πάντως κάποιο σπίτι να έχει καταστραφεί ολοσχερός δεν υπάρχει, να έχει πέσει τελείως.
2: Ολοσχερός, αν ξανακάνει ακόμα ένα σεισμός, αυτά τα 4-5 σπίτια που έχω δει θα φύγουν εντελώς.
1: Μάλιστα. Όμως συνολική εικόνα δεν έχετε πάει σε όλα τα σπίτια για να δείτε αν έχουμε κι άλλο πρόβλημα.
2: Δεν πρόλαβα να πάω. Έχει περάσει η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί έχουν μπει μέσα στα. Κοιτάζουν εκεί για τους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Τα όλα καλά. Ναι. Δεν έχουμε τραυματισμούς.
1: Ναι. Γιατί οικισμό μιλάμε σε σχέση με τη Δαφνούσα? Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οικισμός? Πόσοι κατοικούν εκεί?
2: Πάνω από 100 σπίτια.
1: Μάλιστα. Α, είναι αρκετά τα σπίτια. Μάλιστα. Εύχομαι να μείνουμε σε αυτά τα νούμερα, να μην έχουμε μεγάλο αριθμό σπιτιών που έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές. Πάντως το σημαντικό είναι αυτό που μας επιβεβαιώνετε και εσείς, αντιδήμαρχε, ότι κανείς δεν έχει τραυματιστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Το ευτυχώς ήταν. Μάλιστα. Αυτό και το δυστυχώς θα μείνουν με χωρίς
1: σπίτι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, αντιδήμαρχε. Είναι προσβάσιμη η περιοχή εκεί? Το λέω γιατί έχουμε αναφορές για κατολιστήσεις στο δικό δίκτυο.
2: Έχουμε κατολιστήσεις, έχω βγάλει και τα μηχανήματα έξω του Δήμου. Όπου υπάρχουν καταλυστήσεις θα φτιάχνουν στους δρόμους.
1: Ναι.
2: Από πέτρες είναι και φερτά υλικά.
1: Ναι. Οπότε τώρα μπορεί κανείς να μεταβεί από το ένα χωριό στο άλλο, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε ακόμα?
2: Μπορούμε αυτή τη στιγμή. Α. Μπορούμε. Έβγαλα τα μηχανήματα έξω και είμαστε.
1: Δεν έχει αποκλειστεί κάποιο χωριό, δηλαδή,
2: όχι,
1: λόγω των καταλυστήσεων?
2: Όχι,
1: σημαντικό. Πέραν της Δαφνούσας, έχετε ενημέρωση για κάποιο άλλο χωριό που να έχει υποστεί ανάλογες ζημιές?
2: Προέδρος που μιλάω, έχουν και εκεί ζημιές, Προκόπη έχουν τώρα. Δεν έχω προλάβει όλοι να μιλήσω.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά έχω στείλει και την αστυνομία τώρα εκεί πέρα και το κοιτάζουν.
1: Και πλακιά, για πλακιά είχαμε εικόνα.
2: Σίγουρα θα έχουμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάσκο, να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου μας είπε για τουλάχιστον 5 σπίτια τα οποία είναι ακατάλληλα πλέον για να κατοικηθούν από τους κατοίκους εκεί στο χωριό Δαφνούσα. Βεβαίως περιμένουμε να σχηματίσουμε συνολική εικόνα και από τις γύρω περιοχές, όμως φαίνεται πως σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις θα έχουμε σημαντικά προβλήματα από αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς. όμως είναι ακόμη μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, εδώ είσαι, έτσι είσαι μαζί.
0: Ναι. Πριν από
1: λοιπόν, άκουσες και εσύ τον αντιδήμαρχο. Ναι. Μιλάμε για σοβαρές ζημιές στα σπίτια εκεί των ανθρώπων, από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως, αυτή τώρα είναι μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα περιμένουμε τις αυτοψίες και τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, γιατί πριν από λίγο έλαβα και ένα μήνυμα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Θα σχηματιστούν ομάδες μηχανικών, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα καταγραφές. Πράγματι λοιπόν, σε αυτά τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας έχουν ζημιές. Το θετικό όμως είναι, από ό,τι ακούσαμε και από τον αντιδήμαρχο, δεν έχουμε τραυματισμό, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι επιπτώσεις έχουμε τόσο στα σπίτια, όσο βέβαια και στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές εκεί των περιοχών, γιατί μιλάμε για...
1: Επειδή ρώτησα πάντως τον αντιδήμαρχο, θα μ' άκουσες φαντάζομαι, είπε ο αντιδήμαρχος ότι προς ώρας δεν υπάρχει κάποιο χωριό το οποίο να είναι αποκλεισμένο λόγω των κατολισθήσεων στο δικό δίκτυο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα όταν θα κυλήσει λίγος χρόνος και θα έχει γίνει η αυτοψία και στο δικό δίκτυο, που είναι κρίσιμο και αυτό, το συγκεκριμένο δικό δίκτυο, να είναι προσβάσιμο για όλους, να μην υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα λόγω των κατολισθήσεων. Γιώργο.
0: Και βέβαια αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες, ούτως ώστε να γίνει σωστή καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας. Δεν μπορούν να πούν αυτή τη στιγμή οι σεισμολόγοι, οι σεισμολόγοι για το πώς, εάν είναι το 5,2.
1: Βάλε
0: που
1: μια ανωτελεία, Γιώργο. Σε αυτό είναι, θα σταθούμε τώρα στην εξέλιξη του φαινομένου. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Τον ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέτει. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Λοιπόν, καταρχάς, είστε καθησυχαστικοί από ό,τι καταλαβαίνω οι σεισμολόγοι σε σχέση με το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα που είμαστε καθησυχαστικοί, δηλαδή η στάση μας αυτή τεκμηριώνεται από δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η περιοχή δεν, ενώ φιλοξενεί μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες, δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα. Δηλαδή τα ρήγματα που συνθέτουν τις ρηξιγενείς ζώνες είναι μικρά σχετικά. Συνεπώς έχουν κάποιο όριο στο να δώσουν σεισμούς μεγαλύτερο από 5,2 του επίπεδου αυτού, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τα ιστορικά δεδομένα και με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας και πέρυσι βέβαια που είχαμε ένα αντίστοιχο γεγονός, δεν πάμε σε μεγάλα μεγέθη, αλλά πάμε σε μια παρεδεταμένη διάρκεια. Ναι. Δηλαδή μια διάρκεια της τάξης των 3, 4, 5 ημερών.
1: Οπότε εκτιμάτε πως αυτός ενδεχομένως να ήταν και ο κύριος σεισμός, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, κύριε Λέκα?
3: Κοιτάξτε, πολύ πιθανό να ήταν αυτός ο σεισμός, ναι. Αλλά όμως σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε δηλαδή πολλούς σεισμούς, ένας μήνος όπως λέμε σεισμός, ναι. Γιατί αυτό χαρακτηρίζει την περιοχή.
1: Πρέπει να περιμένουμε.
3: Πρέπει να περιμένουμε και στο σμήνο σεισμών δεν ξεχωρίζουμε κάποιο σεισμό ο οποίος είναι θεαματικά μεγαλύτερος από τον 5. Ναι. Ή γύρω εκεί πέρα την οροφή. Ήταν δηλαδή κάτι που είχαμε και πέρυσι στη Σαντορίνη. Δηλαδή μέχρι 5,2-5,3, ενώ έγιναν 26.000 σεισμοί, δεν ξεχώρισε κανένας να πει κάποιος ότι είχαμε έναν 5,8-5,9. Δηλαδή διατηρείται σε ένα χαμηλό επίπεδο το μέγεθος των σεισμών.
1: Μάλιστα, τώρα σε σχέση με τις ζημιές, είχαμε νωρίτερα μαζί μας τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, μας είπε πως στη Δαφνούσα τουλάχιστον 5 σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές. Εσείς έχετε, κύριε Λέκα, μια συνολικότερη εικόνα να μας δώσετε? Ποια είναι αυτά τα χωριά, αυτοί οι οικισμοί που έχουν υποστεί τις σημαντικότερες ζημιές?
3: Είναι η Δαφνούσα, το Προκόπη, αυτά τα χωριά, το Πηλί κτλ. Είναι αυτά τα χωριά τα οποία συνήθως έχουν ζημιές. Δηλαδή και πέρυσι η ίδια εικόνα ήταν, γιατί μιλάω συνεχώς και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Δημαρχιώτη, και με τους αντιδημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι σπίτια αυτά τα οποία είναι παλιά σπίτια, συνήθως είναι κατοίκητα, είναι πολύ κατοικικές κατασκευές, παλιά σπίτια που δεν έχουν συντηρηθεί. Εκεί εντοπίζονται οι ζημιές. Δηλαδή δεν εντοπίζεται ζημιά σε κάποιο χώρο που να είναι, σε κάποια κατασκευή που να είναι καινούρια κατασκευή που να έχει υπάρξει ζημιές.
1: Ναι. Και βέβαια, μιλάμε για παλιά πέτρινα σπίτια, δηλαδή τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.
3: Ναι, έχουν υποστεί τη φορά του χρόνου και αυτά συνήθως έχουν κάποιες μικρές ζημιές. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και μερικές κατολιστήσεις. Η περιοχή, όπως ξέρετε, είναι με έντονο μορφολογικό ανάγλυφο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με δρόμους οι οποίοι είναι, ξέρετε, αυτοί οι μη ορεινοί δρόμοι σε απότομες πλαγιές. Ναι. Εκεί θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι, να μην εκτιθέμεθα πολύ, όπως θα πρέπει να προσέχουμε και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε κατοικίες οι οποίες να είναι πολύ παλιές και να έχουν υποστεί ζημιές από τους προηγούμενους σεισμούς.
1: Βέβαια, διότι το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη και εσείς οι σεισμολόγοι, εσείς οι επιστήμονες. Ναι, δίνετε πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα, κύριε Λέκα, στο πρώτο 24ωρο, έτσι δεν είναι, τις πρώτες 24
3: ώρες. Όχι απόλυτα, ανάλογα την περιοχή. Ναι. Ανάλογα την περιοχή. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και από εκεί και πέρα θα διαμορφώσουμε αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα.
3: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γιώργο μου, αν θες να πεις κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, είναι λοιπόν αυτή, είναι σε εξέλιξη. Πάντως θα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και με τον περσινό σεισμό πολλά σπίτια δεν έγινε αποκατάσταση των ζημιών. Άρα λοιπόν είναι παλιά τα σπίτια, πέτρινα, βέβαια με καλή συντήρηση από τους ιδιοκτήτες. Όμως μην ξεχνάμε όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο έχει χρηστεί χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό, θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια. Πάντως, βλέπω πως κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο ένα βίντεο από την περιοχή των Ψαχνών. Εκεί τώρα καταλαβαίνεις, Γιώργο μου, πως ο σεισμός έγινε πάρα πολύ αισθητός και φαίνεται από το βίντεο αυτό που είναι από κάμερα ασφαλείας σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση στα Ψαχνά. Οι άνθρωποι εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο να φεύγουν πανικόβλητοι, να εγκαταλείπουν το συγκεκριμένο χώρο, έτσι ώστε να είναι κάπου που θα νιώσουν πιο ασφαλείς. Είναι ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, θα κυκλοφορήσουν και άλλα εννοείται, θα δουν το φως της δημοσιοτήτας στις επόμενες ώρες, δεν το συζητώ αυτό, αλλά μας βοηθούν αυτά τα βίντεο διότι καταλαβαίνουμε το πόσο ισχυρός ήταν αυτός ο σεισμός και πόσο πολλοί κουνήθηκαν εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και είναι νομίζω απολύτως λογικό.
0: Καταρχήν έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή και Αττική και Σποράδες και σε πάρα πολλές περιοχές της Θερεάς Ελλάδας. Αυτή η σεισμική δόνη, δηλαδή φανταστείτε τα Ψαχνά είναι πολλά χιλιόμετρα νοτιότερα από το επίκεντρο του σεισμού και βλέπετε στα βίντεο το πόσο ισχυρή ήταν αυτή η δόνηση. Ναι.
1: Ανακεφαλαιώνοντας 5,2 ρίχτερ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με επίκεντρο εκεί νότια του Προκοπίου, το ίδιο επίκεντρο και ο πρώτος σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Ζημιές υπάρχουν, έχουν καταγραφεί σε σπίτια, σε μαγαζιά, στα χωριά τα οποία αναφέραμε νωρίτερα της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου και μένει να δούμε τι συνολική εικόνα θα έχουν να μας δώσουν οι αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των προβλημάτων σε Δαφνούσα και Προκόπη. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει κανείς το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει από αυτούς τους σεισμούς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Παπαζάχος είναι σεισμολόγος, είναι καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μίλησε για αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν αναστατώσει τη Βόρεια Εύβοια και είναι απολύτως λογικό στην ΕΡΤ.
4: Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του. Σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός εγώ επιτρέψεων έκφραση συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί γενικά η περιοχή της Εύβοια και πιο βόρεια γίνονται αισθητοί στην περιοχή της Αθήνας.
1: Και ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λίγα λεπτά μετά τον σεισμό βγήκε και μίλησε στην ΕΡΤ, στη Δημοσία Τηλεόραση, να ακούσουμε τι είπε.
5: Έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολιστήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατολιστήσεις σε δρόμους.
1: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε 2,5 λεπτά από τώρα για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, να μάθουμε πώς οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος εμφανίζεται από τις ελληνικές αρχές ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ενεργεία μέλος, με εκπαίδευση που τον συνοδεύει και με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα χτύπημα το οποίο ενδεχομένως να ετοίμαζε σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από τον Άγιο Νικόλαο, όπου εδώ στον Άγιο Νικόλαο δούλευε σε ένα πολυτελέστατο πεντάστερο ξενοδοχείο 37χρονος ως ηλεκτρολόγος. Η αστυνομική έφτασε στα ίχνη του μετά τις συλλήψεις που έγιναν στην Κύπρο μελών της Χαμάς, εκεί μέσω ενός τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποιούσε για να κάνει τις επαφές του ο 37χρονος, έφτασαν στα ίχνη του. Τον παρακολουθούσαν κάποιες μέρες και τα ξημερώματα του Σαββάτου στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου, δίπλα ακριβώς από την Μαρίνα, σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, έγινε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής Αντώνη της ΕΕΠ και της αστυνομίας. Συνέλαβαν τον 37χρονο, μαζί του προσήχθησαν άλλοι τρεις συμπατριώτες του που διέμεναν ο ένας μαζί του, οι άλλοι δύο στο διπλανό δωμάτιο. Είναι ένα μικρό παλιό ξενοδοχείο το οποίο χρησιμοποιείται για να μένουν οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου πεντάστερου ξενοδοχείου και για την καλοκαιρινή σεζόν. Οι τρεις Παλαιστίνοι αφέθησαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκε κάτι εναντίον τους, δεν είχαν καμία εμπλοκή στην όλη υπόθεση. Ο 37χρονος λοιπόν συνελήφθη, αφού έδωσε την πρώτη του κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μέγαρο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται το βράδυ να αναχωρήσει προκειμένου να προσαχθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τα περαιτέρω και για την άσκηση των ποινικών διώξεων από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα της έρευνας. Στο δωμάτιό του, το μόνο που βρήκαν οι αστυνομικοί εκτός από το κινητό του τηλέφωνο ήταν και ένας φόρητος υπολογιστής, ο οποίος φυσικά και κατασχέθηκε, ναι, για να εξεταστεί.
1: Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια προμήθεια την οποία σκόπευε να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι θα έκανε μια παραγγελία για εκρηκτικά υλικά έτσι ώστε να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του, που ήταν η πραγματοποίηση ενός τρομοκρατικού χτυπήματος σε κρουαζιερόπλοιο, Χάρη, το οποίο θα ερχόταν στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες.
14: Υπάρχει μια άφιξη ενός κρουαζιερόπλοιου που κάνει κρουαζιέρα προς την Κρήτη. Η άφιξη αυτή είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, για την ερχόμενη Τρίτη. Προφανώς ο 37χρονος ίσως να γνώριζε ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο προσεγγίζει τον Άγιο Νικόλαο σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε και ο σχεδιασμός του να ήταν για κάποια από τις επόμενες προσεγγίσεις που είχαν προγραμματιστεί. Το σίγουρο είναι ότι παραδέχτηκε, ότι φέρεται να έχει παραδεχτεί ότι, ότι είναι μέλος της Χαμάς. Και
1: φέρεται να έχει παραδεχθεί πως πράγματι σχεδίαζε αυτό το χτύπημα και υποστήριξε νομίζω στις αρχές πως τελικά έχει αποφασίσει να κάνει πίσω, να ακυρώσει το αρχικό του πλάνο. Μία πάρα μα πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, Χάρη.
14: Μία πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και εξετάζεται με πάρα πολύ προσοχή από τις αστυνομικές αρχές αλλά και φυσικά από την αντιτρομοκρατική. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι επειδή ο χώρος που διέμενε, τα δωμάτια που διέμενε αυτός και οι υπόλοιποι συναδελφοί του εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι μέσα σε ένα πολύ μικρό στενό, οι γύρω κάτοικοι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, δεν κατάλαβαν τίποτα απολύτως, ούτε την παρουσία της αστυνομίας, ούτε τίποτα απολύτως. Μπήκαν, τον πήραν, έφυγαν. Προφανώς έχει γίνει έρευνα, προφανώς έχουν γίνει επαφές με το περιβάλλον του, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν προσεκτικός, δεν έβγαινε συχνά από το δωμάτιο, ήταν δηλαδή πήγαινε στο ξενοδοχείο, έκανε τη βάρδια του, επέστρεφε στο δωμάτιο, έκανε κάποια βόλτα στην πόλη, αλλά δεν είχε πολλές επαφές, δεν είχε φίλους, δεν είχε ανθρώπους με τους οποίους να ήταν σε κάποια στενή επαφή.
1: Ναι. Μάλιστα. Χάρη Λεοντάκη, μείνε μαζί μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει περισσότερες πληροφορίες και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και σε σχέση με αυτό το διαμέρισμα το οποίο μίστονε ο 37χρονος στα Πατήσια και το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο, αυτό προκύπτει από την έρευνα των αρχών. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Έγινε λοιπόν μια παράλληλη επιχείρηση στο συγκεκριμένο χώρο επί της 3ης Σεπτεμβρίου, μια πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχαν τα στοιχεία τα οποία είχε στη διάθεσή της η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική λοιπόν χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ πραγματοποίησε έφοδο στο χώρο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπήρχαν κάποια σύνεργα τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα ενός εργαστηρίου τέτοιου για Παρασκευή. Κάποιο εκρηκτικού μηχανισμού. Φαίνεται αυτό το οποίο έχει κατασκευθεί βέβαια αυτή τη στιγμή και μιλάμε να είναι μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Εκεί περιορίζονται τα ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν να συνδεθούν ενδεχομένως με την παρασκευή κάποιου μηχανισμού. Υπήρχε και αυτή, τουλάχιστον σε σχέση και με τα όσα ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς κατά την εξέτασή του, η αναφορά ότι υπήρχαν κάποιες χημικές ουσίες που είχε παραγγείλει, δεν τις είχε όμως παραλάβει. Δεν φαίνεται λοιπόν τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο να ήταν σε θέση για να μιλήσουμε για κάποιο άμεσο χτύπημα σε συνδυασμό και με όσα αναφέραμε πριν και για το κρουαζιερόπλοιο το οποίο θα προσέγγιζε τις επόμενες ημέρες τη χώρα. Από εκεί και πέρα και το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος. Από εκεί και πέρα βέβαια. Κρίσιμες θα είναι και οι αναλύσεις που θα γίνουν και στα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν μεταφερθεί τα ψηφιακά πιστήρια. Να τονίσουμε ότι στο διαμέρισμα τουλάχιστον υπήρχαν άλλοι τρία άτομα, τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως δεν, ενώ γνώριζαν ότι υπήρχε παρουσία άλλου ατόμου πριν, είχαν κατευθυνθεί τον τελευταίο μήνα, δεν είχαν συναντήσει τον άντρα από την Παλαιστίνη, δεν γνώριζαν τουλάχιστον όπως μας ανέφεραν κάποιες λεπτομέρειες ή πληροφορίες παραπάνω για να μπορέσουν και αυτοί να συνδράμουν στην έρευνα. Να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο θα εξεταστεί από την αστυνομία είναι και εκτός από τις επαφές που είχε για τις επικοινωνίες ο 37χρονος, τα ταξίδια τα οποία είχε κάνει στην Μαλαισία και αφορούσαν την εκπαίδευσή του και τη στρατολόγησή του από την Χαμάς. Ένα ταξίδι το οποίο ήταν πριν από το 2023, όταν τουλάχιστον τον Ιούλιο του 2023 τοποθετείται πρώτη φορά στην χώρα μας και λαμβάνει άσυλο συγκεκριμένος άνδρας. Έχει φύγει για ένα διάστημα για την Γερμανία και εκεί θα ζητούν οι επαφές του. Επιστρέφει στη συνέχεια ξανά και φαίνεται να εργάζεται τελευταία χρόνια σεζόν εκεί στον Άγιο Νικόλαο και να υπάρχει και η παρουσία του ταυτόχρονα εδώ στην Αθήνα. Όλες αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις του έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών. Φέρεται να είχε πραγματοποιήσει, όπως είπα, ένα ταξίδι και τον περασμένο χρόνο στη Μαλαισία, κατά το οποίο τουλάχιστον έγινε αυτή η εκπαίδευση για το πώς μπορεί με κάποιες εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες να δημιουργήσει κάποιο μηχανισμό. Αυτά λοιπόν όλα έχουν τεθεί στην διάθεση των αρχών. Μία έρευνα λοιπόν για να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες στόχευε ο συγκεκριμένος άνδρας.
1: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, μένεις και εσύ μαζί μας. Θα ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Sky 100.3 ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση με άρωμα τρομοκρατίας. Ήταν καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου. Είναι διεθνολόγος, θυμίζω, ο κ. Καρατράντος. Ειδικεύεται σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
12: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία, άρα είναι η ριζοσπαστικό πιστευτικό εξτρεμισμό. Οργανώσεις όπως η Χαμάς ή και η Χεζμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους.
1: Και όλα ξεκίνησαν από την Κύπρο, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Κυπριακών Αρχών σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι επίσης θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία και για τους οποίους οι Κυπριακές Αρχές θεωρούν πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Ακούμε και τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για τις έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη.
15: Τον συνέλαβαν λοιπόν στην Κρήτη, κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνο, κινητό κλπ. Καθώς και κάποια υλικά που παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τρομοκρατική επίθεση. Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλιο. Τώρα πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό
16: καλά, μόνος του ερευνάται.
1: Στον Χάρη Λεοντάκη και πάλι ο λόγος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια άλλη υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις. Οι αρχές στα Χανιά εξετάζουν μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας 56χρονος Γερμανός, ο οποίος κατηγορείται, Χάρη, για κατασκοπία.
17: Ναι, γιατί συνελήφθη κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων να φωτογραφίζει αεροσκάφη και είναι δίπλα γη το αεροδρόμιο το στρατιωτικό της 115 πτέρυγας μάχης και κατασχέθηκε η φωτογραφική του μηχανή. Κατασχέθηκε και ένα τάμπλετ που βρέθηκε στο δωμάτιο που διέμενε. Το 56χρονος ήταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του. Και αυτό είναι που έτσι προβληματίζει και προκαλεί εντύπωση στις αρχές. Ήταν με τη γυναίκα του και την κόρη του, είχαν φτάσει τις προηγούμενες ημέρες για τις διακοπές τους. Ο ίδιος είπε ότι του έκανε εντύπωση και γι' αυτό φωτογράφησε τα αεροσκάφη. Υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και προφανώς θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Θα συναντήσουμε και πάλι τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι χθες είχαμε μια σημαντική επιτυχία των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας. Εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση 35 μελών που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα 6 συλλήψεις. Η εκτεταμένη διαφθορά στις πολεοδομίες είναι ένα ζήτημα με βαθιές ρίζες σε αυτήν εδώ την χώρα. Ο Γιώργος έχει όλο το ρεπορτάζ. Έλα, Γιώργο.
9: Και είναι ενδεικτικό ότι ο ερχόμενος αρχηγός αυτής της εγκληματικής ομάδας ήταν ένας 59χρονος, ο οποίος ουσιαστικά αποτελούσε τεχνικό σύμβουλο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Είχε ένα παρελθόν για αρκετά χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν τουλάχιστον φέρεται να υπάρχει και ένα μέρος της παράνομης δραστηριότητας. Ανάμεσα στους άλλους κατηγορούμενους είναι η σύζυγός του, η οποία εργάζεται σε Δήμο της Αττικής, αλλά υπάρχουν και υπάλληλοι τόσο στην πολεοδομία της Κηφισιάς όσο και του Αμαρουσίου, όπως επίσης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μπορούσαν με αυτές τις θέσεις που είχαν σε κέρυες θέσεις, σε υπηρεσίες της πολεοδομίας, είτε να επιταχύνουν διαδικασίες, να προχωρούν σε τακτοποίηση ευθερέτων παράτυπες, ουσιαστικά σε παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, είτε και σε επίσπευση τέτοιων διαδικασιών.
1: Και βεβαίως οι μίζες ξεκινούσαν από μικρά ποσά, έφταναν όμως και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
9: Από 1.000 ευρώ έως 30.000 ήταν η ταρήφα για όλες τις εξυπηρετήσεις και μιλάμε για τουλάχιστον για 29 που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών. Στη μεγάλη επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής, με το αρχηγικό μέλος φέρεται να εντοπίστηκε σε κάποια καφετέρια στην Ηλιούπολη μαζί με έναν ακόμα κατηγορούμενο από αυτούς που έχουν συλληφθεί, τους έξι, να του δίνει το συγκεκριμένο πρόσωπο έναν φάκελο μέσα στον οποίο υπήρχε ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αντιλαμβανόμαστε ότι είναι βαρύτατες και αφορούν και εγκληματική οργάνωση όσον αφορά τις διώξεις και δωροδοκία και δωροληψία παραβάσει καθήκοντος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και των ατόμων που είναι στην δικογραφία. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει ακόμα και ένας εργαζόμενος από το Δήμο Μυκόνου, υπάρχουν εργαζόμενοι στις πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και της Νέας Ιωνίας, υπάρχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση και μια πολύ μεγάλη έρευνα από την υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Και ένα κύκλωμα με πάρα πολλά πλοκάμια και πάρα πολύ μεγάλο τζίρο τον οποίο έκανε. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία διακινούνταν ήταν πραγματικά ποσά πάρα πολύ μεγάλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Βεβαίως τα αίτια που τροφοδοτούν και γιγαντώνουν το πρόβλημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες έχει να κάνει και με τη δεδαλώδη νομοθεσία και με την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Λίγοι άνθρωποι στις πολεοδομίες που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν όλα τα πολεοδομικά αιτήματα. Υπάρχει βεβαίως και ένα ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την έλλειψη διαφάνειας. Θυμίζω απλώς πως η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να υπάγονται, είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί τις επόμενες εβδομάδες, οι πολεοδομίες όχι στους Δήμους πια, αλλά στο κτηματολόγιο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών, μίλησε στο Αξιονικό 24 για τη διαφθορά στις πολεοδομίες.
16: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια. Ο άλλος τρόπος είναι ότι λόγω του ότι έχει αυξηθεί πολύ η οικοδομική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες δόμησης έχουν μείνει ακραία υποστελεχωμένες, η χρόνια ανταπόκρισης δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι σε μια ευνοούμενη πολιτεία.
1: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Να σταθούμε στον απόϊχο της χθεσινής κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πέρασε, όπως αναμενόταν, η εισήγηση της πλειοψηφίας του Προέδρου του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
1: Λοιπόν, πέρασε αυτή η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Βεβαίως δεν πέρασαν τα δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε αυτή την κεντρική επιτροπή κατεγράφησαν αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και εσύ μας τις έχεις παρουσιάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.
18: Και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, Πέτρο. Χθες ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση, ναι, σε βαρύ κλίμα. Τα δύο στρατόπεδα να συγκρούονται. Ο Σοκράτης Φάμελος, ειδικά στη δευτερολογία του, ήταν ξεκάθαρος ως προς την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το οποίο ξένησε την άλλη πλευρά είναι ότι δεν ακούστηκε ο οδικός χάρτης με τον οποίο θα συμπαραταχθεί από εδώ και πέρα ο Σοκράτης Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ λοιπόν, και εκεί υπάρχουν υπόνοιες από την πλευρά της μειοψηφίας, ότι ουσιαστικά αυτό που υπονοεί η πλειοψηφία είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε, Πέτρο, ότι όλα πλέον μεταφέρονται για το Σεπτέμβρη από τη νέα πολιτική χρονιά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δηλαδή αυτής της συμπόρευσης.
1: Που είναι και το κρίσιμο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Φάμελος και η πλειοψηφία, όπως αποφασίστηκε χθες, θεωρεί πως αν δεν πάνε με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει λόγος να κατέβουν στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
18: Ναι, αυτό. Μόνο που δεν υπόθηκε καθαρά. Ναι. Γιατί και οι δύο πλευρές μιλούν για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Ναι.
18: Το θέμα είναι όμως τι θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί ο
1: πρώην από εκεί υπάρχει κάποια πληροφόρηση, έχεις κάτι να μας πεις, Αντώνη? Έχουν διαρρεύσει κάτι από την Αμαλίας?
18: Όχι, γιατί δεν θα ήθελα να κάνουν παρέμβαση στα εσωτερικά. Ναι. Και από τη στιγμή που υπάρχει η άποψη, η θέση ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα ή σχηματισμούς, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από εκεί και πέρα. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό που ζητάει η πλευρά της μειοψηφίας, ο Νίκος Παπάς, κύριε Ναδούρου και ο Παύλος Πολάκης
1: επικοινωνία
18: των δύο, προφανώς το παρασκήνιο και ίσως έτσι είναι καλύτερα να γίνει αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε τι θα γράψει η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν αρχίσουν οι διαρροές προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την εξίσωση και την πλευρά του Σοκράτη Φάμελο, αλλά ίσως διευκολύνει τον Παύλο Πολάκη, γιατί ενδεχομένως να πιστεύει πως αν υπάρχουν παραιτήσεις στη Κεντρική Επιτροπή, μελών της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να αλλάξουν και ισορροπίες. Πάντως, να σημειώσουμε ότι εντύπωση μας έκανε χθες και το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης μπορεί από τη μία να μίλησε για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, όμως δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ή αποκαλύπτοντας ότι στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του 2023 ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει εντολή τον κύριο Παπά να στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Εντολή την οποία ακολούθησε και ο ίδιος και ο κύριος Παπάς και βοήθησαν τον κύριο Κασελάκη να κερδίσει την κυρία Χτσιόγλου.
18: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πόσο βεβαίως τα παρακολουθεί πια ο κόσμος, αλλά έχει το ενδιαφέρον της αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη.
18: Το ενδιαφέρον της, γιατί από τη μία ζητά συμπόρευση, από την άλλη κάνει επίθεση. Δεν ξέρω πόσο μπορούν αυτά τα δύο να στοβαδίσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και την ανάλυση των δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φαντάζει πάρα πολύ δυσίωνο. Ο Σοκράτης Φάμελος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των τοποθετήσεων που έκανε χθες στην Κεντρική Επιτροπή.
19: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
20: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
19: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Σε τελείως διαφορετική γραμμή, ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηριστικά τα όσα είπε μετά το πέρας της Κεντρικής Επιτροπής. Για ακούστε.
21: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Λέγαμε νωρίτερα με τον Αντώνη Ατζολέτο πως ο Παύλος Πολάκης χθες έκανε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασελάκη. Είπε ο κύριος Πολάκης στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή πως το 2023 στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας πίεσε παρασκηνιακά τόσο τον ίδιο όσο και τον Νίκο Παπά να στηρίξουν τον Στέφανο Κασελάκη, έτσι ώστε αυτός να εκλεγεί στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία του κόμματος. Για ακούστε αυτή την τοποθέτηση του κύριου Πολάκη.
22: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση τους εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο του Παπά στο δεύτερο γύρο να στηρίξει Κασελάκη.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Πολάκη χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεδρίασή της. Τώρα, οι βουλευτές του κόμματος τοποθετήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης σήμερα, δίχως να αποκαλύψουν τι θα κάνουν, διότι εδώ είναι βέβαιο πως θα αναπτυχθούν εκ νέου φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν είναι βέβαιο πως όλοι θα περιμένουν τον κύριο Φάμελο τον Σεπτέμβριο του 2026, αν λάβει κανείς υπόψη πως υπάρχει και ένα υπαρκτό σενάριο να γίνουν εκλογές το προσεχές φθινόπωρο. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, ήταν καλεσμένος στη Σφαίση Μαυραγάνη. Στους Δεκατιανούς μίλησε ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
23: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή δυνατότητα να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που μέχρι στιγμής φαίνεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα ότι μόνος του κανείς δεν μπορεί. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, εντάσσεται και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν κατεβαίνουμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Επιδιώκουμε σύνθεση και σύγκληση απόψεων.
24: Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες πήρε μια απόφαση συλλογική.
0: Νομίζω ότι έπραξε το αυτονόητο. Κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο και φαντάζει αδιανόητο για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και λειτουργεί σαν καταλύτης των εξελίξεων, αυτό που μπορεί να φανεί και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
1: Και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κυβερνό κόμμα στη Νέα Δημοκρατία και την ανάρτηση που έκανε σήμερα στα social media ο Πρωθυπουργός είναι ο εβδομαδιαίος απολογισμός του κυβερνητικού έργου τον οποίον κάνει. Τι αναφέρει, θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Στην ανάρτηση του λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις αναγκαίες αλλά και τολμηρές προτάσεις που υποβάλλει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε, θα έχουν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει μια χώρα σύγχρονη, λειτουργική, η οποία αφήνει πίσω τις εκκρεμότητες και προβλήματα του παρελθόντος. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, οι αλλαγές αυτές δεν προτείνονται με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είπε συγκεκριμένα πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Μία εξέλιξη, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά σε μία περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται σήμερα το Ηράκλειο της Κρήτης, συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι και αναμένεται να πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία στο Μαλεβίζι. Έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και άντραξε την ευκαιρία για να εξαπολύσει μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
24: Συνάντηση στο Λονδίνο Μέρτς, Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι με στόχο ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα σε Αρμενία και Κωσυφοπαίδιο. Κριτική για την κοινωνική ατζέντα Μέρτς. Δεν θα μειωθούν οι σύνταξεις, διαβεβαιώνει ο Γερμανός Καγκελάριος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 άλλοι τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων με πυροβόλα όπλα στο Ισραήλ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Το όχημα ενός υπόπτου κατασχέθηκε ενώ ο ίδιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, πρόκειται για Άραβα πολίτη του Ισραήλ. Η Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία επιθυμούν να δώσουν νέα όθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν σταματήσει. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθούν απόψε το βράδυ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο, προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανότητες για νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. 2,5 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να ψηφίσουν ενώ η Μόσχα ασκεί πιέσεις λόγω της προσέγγισης της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν ελπίζει σε μια νέα θητεία ενώ η αντιπολίτευση του ασκεί δρυμία κριτική. Εκλογές σήμερα και στο Κωσυφοπαίδιο. Για τρίτη φορά μέσα σε 16 μήνες οι πολίτες του Κωσυφοπαιδίου καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ. Οι πρόορες κοινοβουλευτικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί μετά την αποτυχία του κοινοβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο. Αν και το κόμμα της αυτοδιάθεσης του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη και στις δύο κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, δεν διέθετε ωστόσο την πλειοψηφία που απαιτείται για τη συγκρότηση κυβέρνησης.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελλάδα-Ιταλία. Αρχίζουμε με ποδόσφαιρο στις 10 σήμερα στο Παγκρίτιο. Ένα ακόμη φιλικό μετά από αυτό με τη Σουηδία, όπου η ελληνική ομάδα κατάφερε με buzzer beater να πάρει το 2-2, αλλά το άξιζε. Ανανεωμένη και με πολλές αλλαγές η Ιταλία, που βέβαια έχει φάει μια γερή σφαλιάρα και έχει αποκλειστεί από το παγκόσμιο.
1: Ναι, βέβαια, πέρα, στο Μουντιάλ πάλι.
5: Ακριβώς. Ναι. Και θα κάνει και δοκιμές ο Γιωβάνοβιτς να ανακατέψει την τράπουλα. Στο μπάσκετ, χωρίς τον Ντόρσεϊ και στο τρίτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός. Σίγουρα μια μεγάλη απώλεια για τους Ερυθρόλευκους στο Game 3 αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε να δούμε και από τον Παναθηναϊκό αν ο Σλούκας θα είναι ετοιμοπόλεμος ή όχι, καθώς όπως είπα, ο Αταμάν θα επιλέξει και ο ίδιος πώς αισθάνεται για να γυρίσει. Λέω Μάτο στον ΠΑΟΚ, στα περί των συλλόγων, αθλητικός διευθυντής, αναλαμβάνει στο δικέφαλο. Αντελίνο Βιερίνια, παιδί του ΠΑΟΚ, τεχνικός διευθυντής της ομάδας.
1: Μάλιστα, αλλαγές εκεί, για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και για το τέλος η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
8: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε πάλι κάποιες μπόρες, θα έλεγα κυρίως σε ορεινές περιοχές, κάποιες μονωμένες καταιγίδες, πιστεύω και σε περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Υπήρου, Δυτικής Θερεάς ή ορεινής Πελοποννήσου, με βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 Ποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, 31-32 βαθμούς, μάλιστα στα ανατολικά με ένα βοριαδάκι που θα φτάνει πρόσκαιρα και τα 6 Ποφόρ θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη θα γύρω ορεινά αν βρέξει για λίγο, η θερμοκρασία εκεί στους 30 βαθμούς. Τώρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πάλι το μεσημέρι απόγευμα, κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στην Τρίτη ίσως βρέξει και το πρωί σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με βοριάδες στα 6 Μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά γύρω στους 32 βαθμούς, κάπου στα υπηρετικά στη Θεσσαλία ή την περιοχή της Ανατολικής Θρίας μπορεί να πάει και 33 βαθμούς. Νομίζω ότι τα πράγματα από τον καιρό είναι θετικά, με την έννοια ότι δεν έχουμε κάποια μεγάλη ζέστη τουλάχιστον τις επόμενες 10 μέρες.
1: Πράγματι, και θετικά να παραμείνουν, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
25: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
25: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
26: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
27: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
26: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
27: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
28: Τάκης και
29: Μπούπι! Μπούπι, φέρε το λουρί! Πάμε να δούμε σπίτια!
30: Ναι, καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
29: Όχι, βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
30: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
29: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
30: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
29: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
28: Τάκης και Μπούμπις.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
15: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στερ.
28: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
31: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
32: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
33: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
34: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
35: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
34: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
35: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις κι όλο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, τα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Bella FM.
2: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας θέλει.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 8. Ραδιο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας. Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στερ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ξεκίνησα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ξέρεις πως θα ρίξεις φωτιά στη ζωή μου. Κι ας ήσουν τότε μονάχα δική μου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: FM.
1: Έβγαλα κι ήταν σκεπαστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά φεύγω αλλά

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.